was a David Bowie song.

acqua perché anche fuori ma che freddo fa, ma che freddo fa.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Respect our life.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Σωρίς.

0: φορέ.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.
1: Lasciatemi cantare.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Οι Μιλιόροι», μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
2: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
2: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όσα

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτη τη καρδιά στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιά και από λεύκα σουνούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάς

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνομου. Καλή σας ακρόαση και καλή εβδομάδα.

You pulled a few tricks and you hung on a cross.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Κόνο. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Μπένι Κάρτερ στο Watermelon Man.

Let it go, let it go, let it go.

One week?

Ακούτε Radio Bird και live σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν μαζί σας για ένα δύο ώρο ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: φτάνεις.
1: Σταματάς για λίγο.
2: Κοιτάς πίσω.
1: Δεν ήταν εύκολο.
3: Ήταν επιλογές.
0: Κόπος.
3: Επιμονή.
0: Μικρά βήματα που έγιναν μεγάλα.
4: Και τώρα είσαι εδώ.
3: Όχι τυχαία.
0: Γιατί κατάφερες κάτι για εσένα.
3: Κάλεσε στο 210-8822-122
0: και άνοιξε τα φτερά σου, όπως τόσα παιδιά έχουν κάνει.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no better. Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, Βασίλης.
1: Εγώ, Αντώνης.
2: Εγώ, Ανδρέας. Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας.

0: Και όπως είπαμε, καλώς ήρθατε σε μια νέα εκπομπή Sports Live.
1: Σήμερα έτσι ένα εντελώς διαφορετικό έτσι θέμα για έναν πολύ σπουδαίο μοτοσυκλετιστή. Πολύ διάσημο κιόλας. Σίγουρα όλοι μπορεί να τον έχουν ακουστά αυτό το όνομα. Θα μιλήσουμε για τον Βαλεντίνο Ρώση. Εσύ Αντώνη, ποια είναι η γνώμη σου έτσι πάνω για αυτό το μοτοσυκλετιστή? Έχεις κάποια γνώση, κάτι?
2: Εντάξει, σπουδαίο όνομα έχω να πω, πολύ γνωστός σε αυτό το επάγγελμα πάνω. Είναι από τους καλύτερους που έχω ακούσει και εγώ και πιστεύω πολλοί κόσμος που έχουν περάσει από τον κόσμο αυτό της μηχανής. Εντάξει, τώρα έχουμε εδώ κάποιες πληροφορίες, κάτι ωραίες πληροφορίες, θα σας διαβάσουμε, να μάθουμε κι εμείς κι εσείς κάποια έξτρα πραγματάκια.
1: Και πολύ επικίνδυνο κιόλας έτσι αυτό, τώρα να είσαι... Πάνω στη μηχανή να τρέχεις με τόσα χιλιόμετρα και αυτά, έτσι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο.
2: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρεις, γι' αυτό γίνονται κιόλας και σε πίστα αυτοί οι αγώνες. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις πληροφορίες. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και απαιτητικούς τομείς του παγκόσμιου αθλητισμού, καθώς συνδυάζει τη τεχνολογία, τη ταχύτητα, τη στρατηγική σκέψη και την απόλυτη συγκέντρωση των οδηγών σε συνθήκες μεγάλης πίεσης. Οι αγώνες μοτοσυκλέτας ειδικά θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα και δύσκολα αθλήματα, αφού οι οδηγοί κινούνται σε πολύ υψηλές ταχύτητες και πρέπει να παίρνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μέσα σε αυτό το χώρο, ένας από τους πιο θρυλικούς και σημαντικούς αθλητές όλων των εποχών είναι ο Ιταλός αναβάτης Βαλεντίνο Ρώση, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά και για τη μεγάλη του διάρκεια σε υψηλότερο επίπεδο, την προσωπικότητά του και την τεράστια επιρροή του στον κόσμο του MotoGP.
2: Ο Βαλεντίνο Ρώση γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 1979 στην πόλη Ουρμπίνο της Ιταλίας και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου οι αγώνες μοτοσυκλέτας είχαν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πατέρας του, Γκραζιάνο Ρώση, ήταν επίσης επαγγελματίας οδηγός. Από πολύ μικρή ηλικία ο Βαλεντίνο ήρθε σε επαφή με τον κόσμο των αγώνων και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ταχύτητα και τη μηχανή. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το καρτ, όπως γρήγορα πέρασε στις μικρές μοτοσυκλέτες μίνι μότο, όπου ξεχώρισε αμέσως για το φυσικό του ταλέντο. Δεν ήταν απλώς ένας γρήγορος νεαρός οδηγός, αλλά είχε εξαιρετική αντίληψη της πίστας. Μπορούσε να διαβάσει τις στροφές και είχε πολύ καλή αίσθηση του χρόνου και της στρατηγικής ενός αγώνα, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχίας στο άθλημα.
0: Καθώς εξελιζόταν ο Ρώση, προχώρησε στις επαγγελματικές κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας, ξεκινώντας από τα 125 κυβικά, όπου κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια εξαιρετική καριέρα. Στη συνέχεια ανέβηκε στα 250 κυβικά, όπου επίσης κυριάρχησε και κατέκτησε νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να προσαρμόζει και να κερδίζει σε διαφορετικές κατηγορίες. Η γρήγορη άνοδός του τον οδήγησε στη μεγάλη κατηγορία που τότε ήταν γνωστή ως 500 κυβικά και στη συνέχεια εξελίχθηκε στο σημερινό MotoGP, όπου αγωνίζονται οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου.
1: Σπουδαία πράγματα έτσι μέχρι στιγμής μας λέει. Και ναι, πώς κιόλας και από τον πατέρα πήγε και στο γιο έτσι.
2: Ακριβώς,
1: γιατί
2: εντάξει.
1: Και ο πατέρας σου ήταν επαγγελματίας έτσι οδηγός.
2: Ακριβώς. Αλλά εντάξει, αυτό που διαβάσαμε ότι οι αποφάσεις είναι όχι δευτερολέπτου, πρέπει να είναι κλάσματα δευτερολέπτου.
1: Ναι, σίγουρα τώρα με τόση ταχύτητα.
2: Είναι πολύ εντυπωσιακό δηλαδή.
1: Και πρέπει να διαβάζεις και την κίνηση και του αλουνού οδηγού και
2: ακριβώς,
1: τέτοια.
2: Ακριβώς, πρέπει να έχεις πολύ καλή αντίληψη.
1: Ναι, να διαβάζεις την πίστα κιόλας, να δεις.
2: Όλα, όλα.
1: Γιατί κάθε πίστα κιόλας είναι έτσι και διαφορετική. Άλλη μπορεί να έχει πιο πολλές στροφές, άλλη να είναι πιο πολύ ευθεία.
2: Γενικά, πρέπει να είσαι πολύ focus.
1: Ναι, να είσαι συγκεντρωμένος πολύ και. Και να είσαι και πολύ προσεκτικός κιόλας, γιατί σε αυτά ένα λάθος να γίνει μπορεί να είναι και μοιραίο. Πάμε να συνεχίσουμε. Στη μεγάλη κατηγορία ο Ρώση αγωνίστηκε με μερικές από τις πιο γνωστές ομάδες του κόσμου, όπως η Honda, η Yamaha και η Ducati. Η καριέρα του στη Honda θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς εκεί κατάφερε να κερδίσει σημαντικούς τίτλους και να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους οδηγούς. Ωστόσο, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του ήταν η μεταγραφή του στη Yamaha, μία ομάδα που εκείνη την εποχή δεν θεωρούνταν η πιο ισχυρή. Πολλοί πίστεψαν ότι η απόφασή του αυτή θα επηρεάζει αρνητικά την πορεία του. Όμως ο Ρώση απέδειξε το αντίθετο, κατακτώντας νέους παγκόσμιους τίτλους και δείχνοντας ότι η ικανότητα του οδηγού μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις τεχνικές διαφορές των μοτοσικλετών.
2: Εντάξει, ωραία πραγματάκια έτσι διαβάσαμε. Πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, εμένα μου τραβάει πολύ το ενδιαφέρον, δηλαδή σίγουρα, με κρατάει και σε αγωνία να δω και τι άλλα θα μας πούνε στις άλλες πληροφορίες.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι, εσείς τι λέτε παιδιά?
1: Φύγαμε.
2: Πάμε.

0: μετά από αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Το είχε ανεβάσει έτσι μια κοπέλα για τον Βαλεντίνο Ρώση συγκεκριμένα, έτσι ένα ιταλικό τραγούδι. Πάνω σε αυτό που μιλάμε κιόλας, πάνω στο θέμα μας. Πολύ ωραίο τραγούδι. Για πες μας τη γνώμη σου, εσύ Βασίλη, για αυτό το όμορφο τραγούδι, σου άρεσε.
2: Και εμένα μου άρεσε. Είχε ωραίο ρυθμό και είναι και ωραίο πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε.
1: Είναι στοχευμένο, ήταν ωραίο τραγουδάκι έτσι. Και έλεγε και ωραία πράγματα και ωραία λόγια έτσι.
0: Και έχουμε και άλλες πληροφορίες έτσι που έχουμε ακόμα να σας διαβάσουμε. Και αυτές που διαβάσαμε και πριν είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς από τη Honda μετά πήγε στη Yamaha, που από ό,τι μας λέει και εδώ ήταν μια υποτιμημένη μάρκα τότε έτσι, της μηχανής.
1: Αλλά εντάξει, και από ό,τι βλέπουμε έχει παίξει και σε γνωστές έτσι πολύ ομάδες της Honda, της Yamaha, της Ducati. Έχει εκπροσωπήσει πολλές έτσι.
0: Σίγουρα, ναι. Και κατάφερε κιόλας έτσι, όταν έκανε αυτή την αλλαγή και πήγε στη Yamaha, εκεί που ήταν, δεν είχε δεν ήταν τόσο δυνατή πάνω σε αυτό το άθλημα, κατάφερε να το πάει και με αυτή τη μηχανή
1: να το πάει τρένο.
0: Να πάρει και εκεί πρωταθλήματα, τίτλους και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό μας δείχνει κιόλας και την ικανότητα που είχε και ότι δεν είναι μόνο.
1: Το γκάζι και.
0: Μόνο, ναι, ας πούμε, ναι. Μηχανή πρέπει να είναι και οδηγός έτσι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Καλός. Πάμε να συνεχίσουμε κιόλας και με τις πληροφορίες μας. Στη μεγάλη κατηγορία, ο Ρώση αγωνίστηκε με μερικές από τις πιο γνωστές ομάδες του κόσμου.
2: Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Βαλεντίνο Ρώση κατέκτησε συνολικά 9 παγκόσμια πρωταθλήματα σε διαφορετικές κατηγορίες, γεγονός που τον κατατάζει ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εκτός από τους τίτλους, έχει σημειώσει εκατοντάδες νίκες και πάρα πολλές παρουσίες στο βάθρο. Στο βάθρο δείχνει τη σταθερότητά του και την ικανότητά του να παραμένει ανταγωνιστικός για πάνω από 2 δεκαετίες.
1: Αυτό είναι ιδιαίτερα σπάνιο σε ένα τόσο απαιτητικό άθλημα, όπου οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς λόγω τεχνολογίας, ανταγωνισμού και φυσικής φθοράς των οδηγών.
0: Ο Ρώση είναι γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ οδήγησής του, το οποίο χαρακτηρίζεται από στρατηγική σκέψη, σωστή διαχείριση των ελαστικών, έξυπνες προσπεράσεις και εξαιρετική ικανότητα να διαβάζει τον αγώνα σε πραγματικό χρόνο. Το παρατσούκλι του είναι The Doctor, επειδή θεωρείται ότι έχει σχεδόν επιστημονική ακρίβεια στην οδήγηση και βρίσκει πάντα λύσεις μέσα στον αγώνα, όπως ένας γιατρός που λύνει προβλήματα. Επιπλέον, είναι γνωστός για την ικανότητά του να διατηρεί την ψυχραιμία του ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, κάτι που του έδωσε πολλές νίκες σε κρίσιμους αγώνες.
1: Εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι του είχαν βγάλει και παρατσούκλι, να το πούμε και έτσι, The Doctor το λέγανε, από αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, δηλαδή που με τόση ακρίβεια μπορούσε να βρίσκει τις λύσεις μέσα στον αγώνα.
0: Με τον τρόπο κιόλας έτσι, που μπορούσε να διαβάσει τον κάθε αγώνα, έτσι, γιατί
1: ακριβώς, ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, ναι. Έχει διαφορετικές συνθήκες, μπορεί βροχή, μπορεί αέρα, οτιδήποτε, μπορεί πολλά. Ναι.
0: Και αυτό είναι σπουδαίο κιόλας που μας λέει να καταφέρει με τόση ακρίβεια. Και γι' αυτό έχει και αυτό το παρατσούκλι και όλα, σαν ένας γιατρός που θα σου λύσει το πρόβλημα σε οτιδήποτε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Κατάσταση. Ας πούμε έτσι και η ψυχραιμία του που λέει στον αγώνα, που διατηρούσε μια ψυχραιμία.
1: Ναι, όσο και δύσκολες να ήταν οι στιγμές εκεί πέρα, όλα, ναι.
0: Και γι' αυτό κιόλας έχει φτάσει και αυτό το σημείο, γιατί μπορούσε να διαχειριστεί και την κάθε κατάσταση.
1: Ακριβώς,
0: του αγώνα.
1: Ναι.
0: Άμα του στραβώσει ένας αγώνας, να βρει να το λύσει.
1: Ναι, ωραία, πάμε να προχωρήσουμε. Πέρα από τις αγωνιστικές του ικανότητες, ο Ρώση ξεχώρισε και για την προσωπικότητά του. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους, καθώς έχει χαμογελαστό χαρακτήρα, έντονη επικοινωνία με το κοινό και πολύ θετική παρουσία μέσα και έξω από την πίστα. Οι πανηγυρισμοί του μετά από τις νίκες έγιναν διάσημοι, ενώ πολλές φορές δημιουργούσε ξεχωριστές στιγμές που έμειναν στην ιστορία του αθλήματος. Η σχέση του με τους φιλάθλους ήταν πάντα πολύ ισχυρή και αυτό τον έκανε όχι μόνο πρωταθλητή αλλά και παγκόσμιο είδωλο.
2: Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αντιμετώπισε και δυσκολίες όπως αλλαγές ομάδων, τεχνικά προβλήματα και έντονο ανταγωνισμό από νεότερους οδηγούς. Η μεταγραφή του στη Ντουκάτι ήταν μια δύσκολη περίοδος καθώς η μοτοσικλέτα δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο οι άλλες, όμως ο Ρώσης συνέχισε να αγωνίζεται με πάθος και να προσπαθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του παρά τις δυσκολίες. Δεν εγκατέλειψε ποτέ και συνέχισε να δείχνει την αξία του.
0: Αυτό που μας λέει κιόλας και σε αυτά που διάβασες, Βασίλη, όπως είπαμε και πριν, ότι με όλες τις δυσκολίες και αυτά δεν εγκατέλειψε, συνέχισε να αγωνίζεται και αυτό είναι κάτι σπουδαίο που έχει έτσι κάνει και μας δείχνει και την προσωπικότητά του κιόλας. Σήγατε να πάμε στο δεύτερο μας τραγούδι και να επιστρέψουμε μετά και για άλλες πληροφορίες.
1: Πάμε, ναι.
0: Φύγαμε.
3: Mi ricordo quella gara come adesso, una rimonta leggendaria ma il mondiale che svanisce all'improvviso, piango ancora se ci penso. Yeah, sei più del 46, ogni domenica quell'ansia era con me. Anche gli eroi possono perdere il mantello e poi rialzarsi dalla polvere, me l'ha insegnato te, Vale. Il tuo segreto ora mi è chiaro, ama ciò che fa il destino sarà scritto. Il tuo sorriso è un miracolo divino, scalda i cuori anche di chi di moto non ci ha mai capito. E che rivalità con Biagi, ti ricordi di quel gomito a Suzuka? Era un mondo meno social ma più vero, se il veleno si sputava in faccia e non dietro la nuca. Un mondiale dopo un altro, poi rivale dopo un altro. Tutto cambia, resti in alto, col manico di un killer e il cuore di un bimbo matto. Già, tutti guidano una moto,

0: Δεν είπα όχι σε κάποιες επιρροές.
1: Έξω, αρνιόμουν να αποδεχτώ ότι χρειάζομαι βοήθεια.
0: Όχι, δεν θα έρθω σπίτι.
2: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε.
3: Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη σας.
0: Την ημέρα της εισαγωγής μου, είπα ένα ναι που αυτή τη φορά έχει μόνο θετικά να μου προσφέρει.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
2: Πες όχι στη σκλαβιά της χρήσης.
5: Ναι,

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@opa.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
1: Μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε, τα καλύτερα τραγούδια έχει η Sports Live.
2: Και το τρίτο είναι ακόμα καλύτερο.
0: Έτσι, πολύ στοχευμένα κιόλας. Πολύ στοχευμένα.
2: Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
0: Σίγουρα, ναι. Πολύ στοχευμένα κιόλας έτσι και με το θέμα. Τα τραγούδια αυτά.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι ξεχωριστή εκπομπή αυτή, εντάξει, και κάθε εκπομπή.
0: Εννοείται.
2: Αλλά εντάξει, βρήκαμε και τραγουδάκια πάνω στο συγκεκριμένο αθλητή. Ήταν ωραία, ήταν στοχευμένα.
0: Τι θα λέγατε να πάμε να συνεχίσουμε και τις πληροφορίες μας. Μετά την αποχώρησή του από το MotoGP, ο Βαλεντίνο Ρώση δεν απομακρύνθηκε από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά συνέχισε να ασχολείται με αγώνες αυτοκινήτου και δημιούργησε τη δική του αγωνιστική ομάδα, στηρίζοντας νέους οδηγούς και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η επιρροή του συνεχίζεται μέχρι σήμερα, καθώς βοηθάει τη νέα γενιά να εξελιχθεί.
2: Συμπερασματικά, ο Βαλεντίνο Ρώση δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος αναβάτης μοτοσυκλέτας, αλλά είναι ένας πραγματικός θρύλος του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από τεράστιες επιτυχίες, σταθερότητα, μακροχρόνια παρουσία στην κορυφή και μια μοναδική σχέση με το κοινό. Η κληρονομιά του δεν περιορίζεται στους τίτλους και στις νίκες, αλλά επεκτείνεται στην έμπνευση που πρόσφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους και στη συμβολή του στην εξέλιξη του MotoGP. Ο Βαλεντίνο Ρώση θα παραμείνει για πάντα μία από τις πιο σημαντικές μορφές στην ιστορία των αγώνων μοτοσυκλέτας.
0: Αυτό που διαβάσαμε και πριν έτσι δείχνει πόσο αγάπα για αυτό που έκανε, γιατί ακόμα και όταν αποσύρθηκε δεν απομακρύνθηκε από αυτό και συνέχισε να βοηθάει και άλλους.
2: Εγώ βλέπω κιόλας κάτι που μας το είχε αναφέρει κι άλλη φορά λίγο πιο πάνω, είναι το ότι είχε πολύ καλή σχέση με το κοινό του.
0: Ναι.
2: Και ότι αυτοί που τον στήριζαν, του στήριζε για αυτός πίσω.
0: Σίγουρα,
2: και
0: ναι.
2: Το έπαιρνε πολύ δηλαδή. Κοίτα, είναι πολύ ωραίο γιατί δεν το έχουν όλοι, κατάλαβες.
0: Ναι, σίγουρα. Επειδή μας παίζει και ο χρόνος, τι θα λέγατε να πάμε στο τρίτο μας τραγούδι.
2: Πάμε, φύγαμε.
0: Φύγαμε.

0: Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ, Βασίλης.
1: Εγώ, Ανδρέας.
2: Εγώ, Αντώνης.
0: Και στην ηχοληψία, ο φίλος μας ο Κώστας.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα κουζίνα, τη ρώσικη κουζίνα. Και στα μικρόφωνά σας είμαι εγώ, Εμμανουήλ.
1: Και εγώ, Πάρης.
0: Και στην ηχοληψία η φίλη μας είναι Έλλη.

0: Ωραία. Σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρον κουζίνα πάρει.
1: Αμέ.
0: Τι
1: τη
0: θα
1: ρωσική.
0: Έλεγες. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να διαβάσουμε μερικές πληροφορίες.
1: Αμέ, φύγαμε. Λοιπόν, η ρώσικη κουζίνα είναι μία από τις πιο ιστορικές και γεμάτες παραδόσεις κουζίνες στον κόσμο. Με ρίζες που ξεκινούν πολλούς αιώνες πριν και εξελίσσονται μέχρι και σήμερα. Η ιδιαιτερότητά της οφείλεται κυρίως στη γεωγραφία της Ρωσίας, η οποία είναι μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και εκτείνεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Αυτό σημαίνει ότι η κουζίνα της έχει δεχτεί επιρροές από πάρα πολλούς διαφορετικούς λαούς, όπως Σλάβους, Μογγόλους και Ευρωπαϊκούς λαούς, δημιουργώντας ένα πολύ πλούσιο και ποικιλόμορφο γαστρονομικό σύνολο.
0: Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη ρώσικη κουζίνα είναι το κλίμα. Η Ρωσία έχει πολύ μεγάλους και ιδιαίτερα ψυχρούς χειμώνες, με θερμοκρασίες που συχνά πέφτουν πολύ κάτω από το μηδέν. Αυτό έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στο να δημιουργήσουν φαγητά που είναι πολύ χορταστικά, πλούσια σε θερμίδες και ικανά να προσφέρουν ενέργεια και ζεστασιά στο σώμα. Γι' αυτόν τον λόγο, τα βασικά υλικά της ρώσικης κουζίνας είναι οι πατάτες, το λάχανο, το καρότο, τα κρεμμύδια, τα μπατζάρια και το κρέας. Ενώ ιδιαίτερη θέση έχει και η ξινή κρέμα που χρησιμοποιείται σχεδόν σε πολλά πιάτα.
1: Η ρώσικη κουζίνα βασίζεται επίσης στην παράδοση του αργού μαγειρέματος. Πολλά φαγητά μαγειρεύονται για αρκετή ώρα σε χαμηλή φωτιά, ώστε τα υλικά να μαλακώσουν και να δημιουργούν πλούσιες βαθιές γεύσεις. Επίσης, τα γεύματα στη Ρωσία έχουν συχνά κοινωνικό και οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς το φαγητό αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινής ζωής και της οικογενειακής ενότητας.
0: Να πάμε να μιλήσουμε για το μπόρτσατ, το πιο χαρακτηριστικό παραδοσιακό φαγητό. Είναι ένα πολύ γνωστό και αναγνωρίσιμο πιάτο της ρώσικης και γενικότερα της ανατολικοευρωπαϊκής κουζίνας. Πρόκειται για μια σούπα με έντονο κόκκινο χρώμα που οφείλεται κυρίως στο παντζάρι. Αν και πολλοί θεωρούν ότι είναι απλά μια σούπα, στην πραγματικότητα είναι ένα πλήρες και πολύ θρεπτικό γεύμα που περιέχει λαχανικά, κρέας και ζωμό. Η ιστορία του μπόρτς είναι πολύ παλιά και συνδέεται με αγροτικές κοινωνίες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ό,τι υλικά είχαν διαθέσιμα, κυρίως λαχανικά που μπορούσαν να αποθηκευτούν το χειμώνα, όπως παντζάρια, λάχανο και πατάτες. Το φαγητό αυτό εξελίχθηκε με τον χρόνο και έγινε βασικό κομμάτι της ρώσικης διατροφής.
1: Η παρασκευή του μπόρτς απαιτεί χρόνο και προσοχή. Πρώτα βράζεται το κρέας, συνήθως το μοσχάρι, για να δημιουργηθεί ένας δυνατός ζωμός και στη συνέχεια προστίθεται τα λαχανικά, τα οποία μαγειρεύονται αργά ώστε να δώσουν γεύση αλλά να μην λιώσουν τελείως. Το παντζάρι είναι το βασικό συστατικό που δίνει όχι μόνο χρώμα αλλά και χαρακτηριστικά γλυκιά, γήινη γεύση. Το αποτέλεσμα είναι μια σούπα με πλούσια, βαθιά και πολύπλοκη γεύση. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και ο τρόπος σερβιρίσματος. Το μπόρτς συνήθως σερβίρεται ζεστό, ειδικά το χειμώνα, και συνοδεύεται από ξύνη κρέμα. Η ξινή κρέμα αλλάζει εντελώς τη γεύση γιατί κάνει τη σούπα πιο απαλή και ισορροπημένη. Επίσης, συχνά συνοδεύεται από μαύρο ψωμί, που είναι βασικό στοιχείο της ρώσικης διατροφής.
0: Σε πολλές ρώσικες οικογένειες, το μπόρτς έχει διαφορετικές παραλλαγές. Κάθε οικογένεια έχει τη δική της συνταγή, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι ως παραδοσιακό φαγητό. Άλλοι το κάνουν πιο πυκτό, άλλοι πιο υγρό, άλλοι προσθέτουν περισσότερα κρέας και άλλοι το κάνουν πιο vegetarian. Τι θα έλεγες έτσι για αυτό το πρώτο μας πιάτο?
1: Πάρα πολύ ωραίο, αν και εντάξει, μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς το παντζάρι γενικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι σαν μια ντομάτα, αλλά με πιο γήινη γεύση, δηλαδή μ' αρέσει, είναι πιο γλυκό έτσι και είμαι σίγουρος ότι το μπόρσο έτσι όπως το διαβάζω εδώ πέρα θα ήταν τρομερή σούπα.
0: Και εμένα μου αρέσει γενικά το παντζάρι έτσι με πολύ λεμονάκι, πιστεύω είναι πολύ νόστιμο. Ωραίο πιάτο και δείχνει έτσι ότι έχουμε και εμείς κάποια κοινά, γιατί και εμείς οι συνταγές που έχουμε, η κάθε οικογένεια τις κάνει διαφορετικές.
1: Ναι.
0: Οπότε έτσι μου αρέσει γενικά, έτσι βλέπουμε ότι μοιάζουν και σε εμάς λίγο τις παραδόσεις. Ναι. Η κάθε οικογένεια έχει τη διαφορετική της συνταγή.
1: Έχει την τσαχμινιά της, ναι. Πλέον, έτσι. Ναι. Και η ξινή κρέμα πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία, να ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Σίγουρα, την αλλάζει πιστεύω εντελώς τη γεύση. Γιατί είναι γενικά έτσι την ισορροπία πιστεύω με το παντζάρι, ναι. Και η ξινή κρέμα θα έχει καλή ισορροπία.
1: Το γλυκό και το ξινό συνήθως ταιριάζουν πάρα πολύ.
0: Ωραία, πάμε να διαβάσουμε, να προχωρήσουμε, να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: Φύγαμε.

0: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε και τις πληροφορίες μας. Το beef stroganoff είναι ένα πολύ σημαντικό πιάτο της ρώσικης κουζίνας, αλλά έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτηριστικό από το borscht. Δεν είναι σούπα, αλλά είναι κυρίως πιάτο που βασίζεται στο μοσχαρίσιο κρέας και σε μια πλούσια κρεμμόδη σάλτσα. Το πιάτο αυτό θεωρείται ότι δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα και συνδέεται με τη ρώσικη αριστοκρατορία. Ήταν ένα πιο εκλεπτεσμένο φαγητό που προοριζόταν για εύπορες οικογένειες και δείπνα υψηλής κοινωνίας. Αυτό το κάνει διαφορετικό από το μπόρτς που είναι ένα πιο λαϊκό και καθημερινό.
1: Η παρασκευή του beef stroganoff βασίζεται σε λεπτές λωρίδες μοσχαρίσιου κρέατος που σοτάρονται και στη συνέχεια μαγειρεύονται μέσα σε σάλτσα με ξινή κρέμα, κρεμμύδια και συχνά μανιτάρια. Η ξινή κρέμα παίζει και ένα σημαντικό ρόλο γιατί δίνει κρεμμόδι υφή και ελαφρώς ξινή γεύση.

0: Σύρεται με ρύζι, πατάτες ή ζυμαρικά ώστε να γίνει ένα ολοκληρωμένο και χορταστικό γεύμα.
1: Η σύγκριση μεταξύ του μπόρς και του beef stroganoff δείχνει δύο τελείως διαφορετικές πλευρές της ρωσικής κουσίνας. Έτσι, ναι. Έχουμε μια αριστοκρατική έτσι, και πολύ πλουσιοπάροχη εκδοχή του μπόρς, πιστεύω, τον beef stroganoff, εκτός από το πατζάρι. Το μπόρς είναι πιο παραδοσιακό, έτσι, με λαχανικό και ελαφρώς πιο φτωχικό, αλλά εξαιρετικά θρεπτικό και καθημερινό φαγητό. Ενώ το beef stroganoff, που είναι πιο πλούσιο και πιο αστικό και βασισμένο στο κρέας και στη σάλτσα, έτσι δίνει άλλη αίσθηση, άλλο αέρα.
0: Ναι. Δηλαδή, στην ουσία είναι απλά το ίδιο φαγητό.
1: Ναι, είναι, ναι,
0: απλά προσθέτουν κάποια πράγματα και γίνεται λίγο πιο βαρύ το φαγητό. Και το έτσι το είχαν πιο πλούσιες οικογένειες.
1: Ναι, εντάξει, είναι και ακριβό το μοσχάρι, από την αλήθεια έχει ανέβει τιμή. Τι θα κάνουμε.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, η σύγκριση γενικά, όπως είπαμε πριν, το μπόρς και το beef stroganoff δείχνει ότι από τη μία έχουμε τον μπόρς που είναι έτσι το παραδοσιακό, αλλά είναι πολύ φτωχικό φαγητό, οπότε το τρώνε πιο λαϊκοί, αλλά είναι πολύ θρεπτικό. Αλλά από την άλλη έχουμε τον beef stroganoff που είναι έτσι πιο πλούσιο και βασίζεται στο κρέας και στη σάλτσα. Παρόλο που είναι διαφορετικά, έχουν και κοινά στοιχεία. Και τα δύο χρησιμοποιούν ξινή κρέμα, και τα δύο βασίζονται στο αργό μαγείρεμα, και τα δύο είναι βαθιά συνδεδεμένα με τη ρωσική παράδοση. Επίσης και τα δύο έχουν στόχο να προσφέρουν ζεστασιά και χορστατικότητα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το ρωσικό κλίμα. Πιστεύω όντως ότι αυτό στη Ρωσία που έχει πολύ κρύο, το φαγητό τους πρέπει να είναι πολύ ζεστό.
1: Το χρειάζονται.
0: Και σίγουρα. Με πολλή ενέργεια, γιατί όταν κρυώνεις, η ενέργεια είναι που,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και που σε ζεσταίνει.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο. Συνολικά νομίζω ότι η ρώσικη κουζίνα δεν είναι απλά ένα σύνολο συνταγών, αλλά ένας τρόπος ζωής που συνδέεται με την ιστορία, το κλίμα και την οικογένεια. Δηλαδή κάθε τους πιάτο είναι βασισμένο καθαρά για την επιβίωση, για τη ζεστασιά, για τη θρεπτικότητα. Και το μπόρς και το beef stroganoff δείχνουν δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας κουλτούρας, δηλαδή βασίζονται στον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Η μία είναι την απλή, την παραδοσιακή καθημερινότητα και η άλλη είναι την πιο πλούσια και αριστοκρατική γαστρονομία. Και τα δύο όμως έχουν ένα κοινό σκοπό. Αυτό βλέπουμε δηλαδή. Ναι. Να προσφέρουν ζεστασιά, ενέργεια, αίσθηση ταλπορής και έτσι ξέρεις, αυτή την αίσθηση του σπιτιού. Όταν τρως ένα σπιτικό φαγητό, ας πούμε, έτσι ζεστό, είναι πολύ ωραίο.
0: Ισχύει, είναι η ταλπορία έτσι που χρειάζονται. Ειδικά έτσι και με την οικογένεια εκεί. Είναι έτσι πολύ,
1: πολύ σημαντικός παράγοντας οικογένεια. Και βλέπω δηλαδή ότι χρησιμοποιούν και κατσαρόλα έτσι, που είναι ένα σχεύασμα, δηλαδή τα περισσότερα τους πιάτα τα φτιάχνουν σε μεγάλες ποσότητες έτσι, για να μπορούν να μοιράζονται. Μπράβο, σε χύτρες. Για να μπορούν να τις μοιράζονται, που είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, δείχνει ότι και αυτοί έχουν πολύ έτσι, ωραία παράδοση όπως έχουμε και εμείς με την οικογένεια.
1: Σίγουρα.
0: Να τρώνε όλοι μαζί. Να μοιράζονται και αυτοί το φαγητό τους, να μην είναι ούτε ατομικό, όπως έχουμε πει.
1: Ακριβώς, ναι, δηλαδή της δυτικής κουλτούρας. Βλέπουμε όμως περισσότερο ότι παρόλο που προσπαθούν τόσο πολύ να φέρουν τη δυτική κουλτούρα, γενικά αυτές οι αξίες του να μοιράζουμε το πιάτο, να μοιράζουμε το φαγητό μας, έτσι, οικογένειες, και στην Ταϊλάνδη που είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, και τώρα εδώ πέρα στη Ρώσκη. Δηλαδή βλέπουμε γενικά μια. Πολλές διαφορετικές κουλτούρες να βασίζονται πάνω σε ίδια. Σε ίδιες θεμελιώδεις αρχές, ας πούμε, για την οικογένεια.
0: Ναι, έχουν όλοι μια κοινή βάση την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί επεκτείνονται η κάθε χώρα με το διαφορετικό του τρόπο. Έτσι που είναι κάτι πολύ έτσι ωραίο, γιατί βλέπουμε ότι εν τέλει δεν διαφέρουμε όλοι σε όλα. Έχουμε όλοι κάτι κοινό.
1: Σίγουρα. Την οικογένεια. Είμαστε όλοι άνθρωποι στην τελική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικότερο, έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, τι θα έλεγατε να πάμε και σε ένα τραγούδι. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: ψυχαγωγία,
1: επικοινωνία,
0: γνώση, εξέλιξη. 4 πράγματα σημαντικά για τη ζωή κάθε ανθρώπου.
1: Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα έμαθα μέσα από το ραδιόφωνο μας.
0: Το ραδιόφωνο δεν είναι απλά ένας ήχος. Είναι μουσική. Είναι φωνές.
1: Είναι στιγμές που μας ενώνουν.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122. Γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα εκεί,
1: όπου κι αν βρίσκεσαι.
2: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13-21 ετών. Το email μας είναι radio@papakiopae.gr.
3: Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122. Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
2: Ωραία. Τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα για τη Ρωσία. Εγώ γενικά, επειδή έχουν πάει και γονείς μου τέλος πάντων στη Ρωσία, στη Μόσχα, που είναι έτσι πολύ, πολύ ωραία εκεί, μου είχαν πει. Mm. Ξέρω ότι είναι όλα, γενικά οι Ρώσοι έχουν πολύ έτσι με το χρυσό. Τους αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή ήταν όλα μέσα στο χρυσό. Πολύ χλειδί γενικά.
3: Ναι. Δηλαδή, αριστοκράτες.
2: Ναι, εκεί είναι τα πιο αστικά, έτσι όπως είπαμε, το... με τα άλλα τα πιάτα. Δηλαδή εκεί τρώνε συνέχεια beef stroganoff. Okay, δηλαδή θα μ' άρεσε όμως να πάω και να δω έτσι και λίγο και την πιο απλή Ρωσία, τα πιο λαϊκά.
3: Την πιο φτωχική, ας πούμε. Εγώ θα μου αρέσει και πολύ ο μπρουταλισμός που έχουν σε κάποιες άλλες χώρες. Στα, ας πούμε, εντάξει, βέβαια είναι μια κακιά περίοδος της Ρωσίας, μπορώ να πω, αυτή της, της USSR, αλλά έχει και μια γοητεία από πίσω της. Αυτή η, όχι ακριβώς λιτή, αλλά το μπετό, δηλαδή τα μεγάλα σπίτια που είχαν τα συγκεντρωμένα, οι εργατικές που είχαν.
2: Ναι, ισχύει. Γενικά είναι πολύ ωραία πολύ η Ρωσία. Σίγουρα θέλω να πάω έτσι να φάω και έχουν πολλά πιάτα, έχουν και άλλα πιάτα εδώ πέρα, πολλά δεν έτσι να τα αναφέρουμε σήμερα.
3: Ναι, δυστυχώς.
2: Γενικά η Ρωσία δηλαδή είναι μια πολύ όμορφη πόλη την οποία θέλω να ταξιδέψω με τον που βγω από εδώ από την κοινότητα, καθαρός, δώσα το Θεό. Έχω έτσι πήγε με κάποια παιδιά να πάμε, γενικά είναι από τις αγαπημένες μου χώρες η Ρωσία. Είχε... Γενικά έτσι επειδή είχα και κάποιους γνωστούς και καθαρούς φίλους Ρώσους, ξέρω ότι είναι πολύ, μοιάζουν με εμάς.
3: Ναι, ναι, ναι. Και κοινή θρησκεία και, ναι. Και, στο, και στα χαρακτηριστικά μας δηλαδή βλέπω. Και επίσης ναι, έχει τεράστια ποικιλομορφία. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η γεωγραφική της έκταση της Ρωσίας. Δηλαδή Σιβηρία, μετά έχουμε κάτω, είναι, είναι τεράστια. Που είναι πραγματικά, έχει πάρα πολλούς λαούς, είναι πολυπολιτισμική χώρα, να πω την αλήθεια. Κάθε μεριά της Ρωσίας έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό πάλι προβλέπεται από, τους, από το γεγονός ότι είναι, έχει τους Μογγόλους, έτσι.
2: Να.
3: Δηλαδή προέρχονται από εκεί.
2: Ναι, σίγουρα. Και εμένα αυτό που μου κάνει έτσι εντύπωση είναι έτσι όπως ξέρω κι εγώ έτσι σε, που όπως είπες ότι χρησιμοποιούν οι χύτρες, είναι γιατί έτσι χρησιμοποιούν τέλος πάντων πολύ άργο μαγείρεμα. Δηλαδή σε χαμηλή φωτιά και το αφήνουν εκεί να σιχομαγειρεύεται. Κάτι το οποίο τα κάνει όλα τα φαγητά, ειδικά το κρέας. Πολύ νόστιμο και πολύ...
3: Ναι, μαλακώνει το κρέας, γίνεται πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι. Ναι,
3: αυτό πρέπει να είναι από τους Σλάβους σίγουρα.
2: Ναι, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα δηλαδή και το κοκκινιστό που έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, έτσι όταν το βράζεις με τις ώρες και γίνεται, λιώνει το μοσχάρι, γίνεται απίστευτο. Πιστεύω κάπως με το ίδιο σκεπτικό δηλαδή το κάνουν και οι Ρώσοι. Δεν νομίζω να... Τα μαλακώνει το κρέας, γίνεται πιο ζουμερό, κρατάει το ζωμό επίσης, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε άλλα πιάτα, να τον αποθηκεύσεις.
2: Να, ναι.
3: Γενικά είναι όταν φτιάχνεις έτσι αργά το φαγητό σου, το ευχαριστιέσαι και περισσότερο πιστεύω, από ότι το πιο τηγανιτό που έχουμε πλέον και γρήγορο στην ουσία.
2: Έχουν πιο πολύ σπιτικά φαγητά γενικά οι Ρώσοι, γενικά έτσι πιο πολύ το αργό μαγειρέματος της ζεστασιάς. Είναι έτσι μια πολύ έτσι ωραία εικόνα που έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, με την οικογένεια, με τη φωτιά, με το φαγητό του στο ζεστό έτσι να αχνίζει από πάνω, έτσι την έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου, σε κάτι ωραία σπιτάκια. Οκ, σίγουρα υπάρχουν και τα άλλα που είναι τα πιάστικα που είναι στη Μόσχα όλα, με το πολύ το χρυσό που έχουν οι εκκλησίες.
3: Με την γαστρονομία, την υψηλή, ας πούμε.
2: Ναι, οκ, αλλά εκεί δεν είναι 100% ρώσικα φαγητά, έχουν άλλες επιρροές εκεί. Ναι. Πάει στο πιο
3: ευρωπαϊκό.
2: Ναι, σίγουρα, για να έχουν έτσι και παραπάνω τουρίστες. Οπότε γι' αυτό δεν θα μ' άρεσε τόσο να πάω από εκεί σαν ψηφαγητού.
3: Ναι.
2: Οπότε αυτά γενικά για τη Ρωσία. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι σήμερα που και μιλήσαμε.
3: Και εμένα πάρα πολύ, Εμμανουήλ. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα.
2: Ωραία, πάμε να φύγουμε και στο τελευταίο μας τραγούδι.
3: Φύγαμε.

0: Ωραία. Χάρηκα έτσι που ακούσατε σήμερα την εκπομπή μας. Και τα λέμε σε μια επόμενη. Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ, Εμμανουήλ.
1: Και εγώ, Πάρης.
0: Και στην ηχοληψία η φίλη μας Νέλη. Και από εμάς
1: ένα καλό γευστικό απόγευμα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε ένα συγκρότημα που κατάφερε να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν και να επαναφέρει στο προσκήνιο τον αυθεντικό ήχο της soul και της funk μουσικής. Πρόκειται για τους Monophonics, ένα συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα. Η ιστορία των Monophonics ξεκινά το 2005 στην περιοχή του Bay Area, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. Η περιοχή αυτή έχει μακρά μουσική παράδοση. Από τη δεκαετία του 1960 αποτέλεσε κέντρο της μουσικής της funk και αργότερα πολλών εναλλακτικών μουσικών κινημάτων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε η ιδέα ενός συγκροτήματος που θα αντλούσε έμπνευση από τη χρυσή εποχή της soul, χωρίς όμως να εγκλωβίσει στο παρελθόν.
2: Στα πρώτα τους βήματα, η Monophonics ήταν κυρίως ένα instrumental συγκρότημα. Η εμφάνιση δινόταν στα όργανα, στα grooves, στα πνεστά και στα αναλογικά πλήκτρα. Οι μουσικοί που αποτελούσαν τον πυρήνα του σχήματος είχαν κοινή αγάπη για τη μουσική των δεκαετιών του 1960 και του 70. Αναζητούσαν τον αυθεντικό ήχο που χαρακτήριζε τις ηχογραφίες εκείνης εποχής, όταν η μουσική καταγραφόταν σε μαγνητοτενίες και οι εκτελέσεις βασίζονταν στην αλληλεπίδραση πραγματικών μουσικών μέσα στο στούντιο.
1: Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν το προσκήνιο βρέθηκε ο Κέλι Φίνιγκαν. Ο Φίνιγκαν δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, ήταν οργανίστας, συνθέτης, παραγωγός και ένας καλλιτέχνης με βαθιά γνωστή της ιστορίας της soul μουσικής. Η φωνή του, γεμάτη συναισθήματα και εκφραστικότητα, έδωσε στο συγκρότημα μια νέα διάσταση. Από εκείνη τη στιγμή οι Monophonics άρχισαν να αποκτούν τη μορφή με την οποία τους γνωρίζουμε σήμερα.
2: Ακούγοντας τη μουσική τους, είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς επιρροές από μεγάλους καλλιτέχνες του παρελθόντος. Οι μελωδίες και οι ενορχιστρώσεις θυμίζουν συχνά τους Curtis Mayfield, ενώ η ενέργεια και η funk διάθεση παραπέμπουν στους Sly και τους Family Stone. Σε συγκεκριμένα τραγούδια συναντάμε την κοινωνική ευαισθησία που χαρακτήριζε τον Marvin Gaye, ενώ άλλους εμφανίζονται έντονες αναφορές που θυμίζουν την ατμόσφαιρα της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο των Monophonics είναι ότι δεν λειτουργούν ως συγκρότημα αναπαράστασης του παρελθόντος. Δεν προσπαθούν να αντιγράψουν τους ήρωές τους. Χρησιμοποιούν τις επιρροές τους ως πρώτη ύλη για να δημιουργήσουν κάτι προσωπικό και σύγχρονο. Έτσι, τα τραγούδια τους έχουν έναν ήχο που μοιάζει γνώριμος, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει τη δική του ταυτότητα.
2: Το 2012 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ In Your Brain, όπου για πολλούς ακροατές ήταν η πρώτη ουσιαστική γνωριμία με το συγκρότημα. Ο δίσκος αυτός περιείχε έντονα βαριά grooves και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε τις ηχογραφίες των αρχών της δεκαετίας του 1970. Οι κριτικοί μίλησαν για ένα συγκρότημα που κατάφερε να αναβιώσει ένα σχεδόν ξεχασμένο ήχο, χωρίς να ακούγεται παραγωγημένο. 3 χρόνια αργότερα ήρθε το Sound of Shining. Εδώ η μπάντα έδειξε ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα. Οι συνθέσεις έγιναν πολύ πιο σύνθετες και οι στίχοι απέκτησαν μεγαλύτερο βάθος. Το άλμπουμ θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα της δισκογραφίας τους και συνέλαβε καθοριστικά στην καθιέρωσή τους στη διεθνή σκηνή της soul μουσικής.
1: Πολύ ωραίες πληροφορίες διαβάσαμε μέχρι τώρα. Έτσι, εγώ ήξερα, εντάξει, ότι είναι Αμερικάνοι και από πότε ξεκίνησαν. Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ένα τραγούδι που έχουμε βάλει, το οποίο δεν θα το προδώσω, ήταν από τα πρώτα τους τραγούδια στην καριέρα τους. Πώς σου φάνηκαν οι πληροφορίες?
2: Μπορώ να πω ότι η Monophonics και εμένα έχουν 2-3 τραγουδάκια τα οποία έχω ακούσει από αυτούς. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν συγκρότημα. Το ένα μου το μάθεις και εσύ κιόλας. Γενικά αυτή η groove, η soul μουσική μου αρέσει και με ζεσταίνει πάρα πολύ. Και jazz δηλαδή.
1: Ισχύει, δίνει λίγο jazz, λίγο funky.
2: Είναι έτσι αυτό το funk, είναι ο ρυθμός που χρησιμοποιούν και η κουλτούρα που έχουν από πίσω τους, ας πούμε, γενικά στη δυτική ακτή εκεί πέρα στην Αμερική.
1: Ναι, όντως, ναι, συμφωνώ. Στην κοινότητα γενικά τους ακούμε πολύ, τους Monophonics, όπως και πολλά άλλα συγκροτήματα. Το αγαπημένο μου τραγούδι το έχουμε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το έχουμε βάλει. Εμένα πολύ μου έκανε εντύπωση για τα instrumental που διάβασες.
2: Ναι. Ξεκινήσαν, ας πούμε, καθαρά μόνο για χορδίες.
1: Ναι, δηλαδή, ακριβώς.
2: Ήταν εντάξει.
1: Ξεκινήσανε δηλαδή από κάτι τόσο μικρό και το κάνανε τόσο. Το ανεβάσανε τόσο πολύ.
2: Ναι,
1: ψηλά.
2: Πολλά επίπεδα. Πολλά επίπεδα.
1: τι λες, να πάμε να προχωρήσουμε και στο πρώτο μας τραγούδι?
2: Αμέ, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το Bang Bang. Έτσι, ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευασμένο κιόλας από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εμένα προσωπικά το αγαπημένο μου ήταν το David Guetta, που ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ωραία διασκευή. Έτσι,
0: πολύ ωραία διασκευή. Είναι, η Monophonics γενικά ήταν πολύ πρωτοπόροι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και από, και από τη μουσική τους. Ένας καλός καλλιτέχνης μπορεί να συνδυάσει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και να βγάλει ένα δικό του καινούριο, μια καινούρια ζάνρα, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς σου είπες. Αυτό ακριβώς σου είπες. Δηλαδή, οι Monophonics έχουν καταφέρει αυτό με τους παθήτες φυσικά και το έχουν εξελίξει δηλαδή πολύ όλη τη φάση της.
0: Της groove, έτσι.
1: Της groove, είναι, ακριβώς.
0: Από, πώς να το πω, από αμερικανο-αφρικανικές ρίζες, δηλαδή. Ναι. Αφροαμερικανικές, συγγνώμη.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Και γενικά το βλέπουμε αυτό στη δυτική ακτή, ότι έχουν πιο έτσι flow τραγούδια, πιο έτσι flowy, πιο groovy, με καλύτερο ρυθμό, τα beat είναι πιο έτσι πιο αργά, αλλά μελωδικά, είναι σε σχέση δηλαδή που ακούμε και από rock, από διαφορετικά, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις το βρετανικό στυλ.
0: Ναι, το βρετανικό στυλ, ας πούμε, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ναι, πιο γρήγορα ισχύει. Όλα, είναι. Γι' αυτό είναι, περισσότερο είναι ο κυματισμός που κάνουν στις φωνές, στα όργανα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Με βλέπεις ότι είμαι και ενθουσιασμένος και όλα, συζητάω πάρα πολύ για αυτό το
1: και
0: θέμα.
1: Και χαίρομαι που μπήκες και σήμερα είναι, στην εκπομπή μου.
0: Ήταν πολύ καλό αυτό και χαίρομαι και εγώ που ήρθα. Τέλεια. Σαν guest, τελευταία στιγμή.
1: Τέλεια. Και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε και όλα, να αναφέρω ότι με συντρόφευε πολύ δηλαδή από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Ναι. Το άκουγα από πολύ μικρός. Μου το είχε μάθει η Ελένη. Ελένη, αν μας ακούς, χαιρετίσματα. Μου το είχε μάθει η Ελένη που λες. Και μέχρι και σήμερα δηλαδή μου έρχονται πολλές αναμνήσεις και έτσι. Ναι. Πολύ συντροφιά αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό είναι το ωραίο με αυτά τα τραγούδια. Ότι ακριβώς. Γενικά με αυτά τα παλιά τραγούδια πάντοτε θα σου έρθει κάποιο νοσταλγικό, ας πούμε, κάποια νοσταλγική. Πώς να σου το πω, αίσθηση. Μπορεί να έχει ζήσει
1: ωραίες
0: είτε με Eric Clapton, ας πούμε, που μπορεί να άκουγες με τους γονείς σου. Γενικά είναι πολύ γλυκό και πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι με λίγες περισσότερες πληροφορίες. Να διαβάσουμε.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν.
1: Εκείνη την περίοδο οι Monophonics άρχισαν να περιοδεύουν συστηματικά σε Ευρώπη και Αμερική. Οι εμφανίσεις τους έγιναν γρήγορα γνωστές για την ένταση και την ενέργειά τους. Όσοι είχαν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν ζωντανά, μιλούσαν για μια εμπειρία που θύμιζε τις μεγάλες soul bands του παρελθόντος. Οι συναυλίες τους δεν βασίζονται σε θεαματικά εφέ ή πολύπλοκες παραγωγές. Το επίκεντρο είναι πάντα η μουσική και η επικοινωνία με το κοινό.
0: Πω, πώς σας ζηλεύω. Γεννήθηκα σε μια λάθος εποχή, αυτό θα σου πω, φίλο μου Κώστα.
1: Αυτό,
0: πραγματικά,
1: αυτό,
0: δηλαδή, βλέπω ότι περνάνε και από περιοδίες και αυτά, έχω χάσει τόσα πολλά. Είναι κρίμα, πραγματικά.
1: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό που λες. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί αυτό που λες και όντως είναι πολύ κρίμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ κρίμα.
0: Και τώρα δηλαδή το 2020 που κυκλοφόρησε και το It's Only Us, όπου αυτός ο δίσκος ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το κλίμα της εποχής, έτσι, που με την καραντίνα. Οι στοίχοι αυτοί αγγίζουν θέματα όπως η ανθρώπινη επικοινωνία, αυτή που χάσαμε δηλαδή, η face-to-face επικοινωνία.
1: Ακριβώς,
0: κατά κύριο
1: η
0: λόγο.
1: Κοινωνική απομόνωση.
0: Μπράβο, ναι, η αλληλεγγύη και η ανάγκη της κατανόησης.
1: Μπράβο,
0: παράλληλα,
1: ναι.
0: Μουσικά το συγκρότημα συνέχισε να εξελίσσεται, ενσωματώνοντας νέα στοιχεία χωρίς να καταλείπει τον πυρήνα του ήχου του. Έμεινε σταθερό και στις αξίες του και γι' αυτό άμα κάτι είναι καλό δεν πρέπει να το αλλάξεις. Μόνο να το μετατρέψεις.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Έχουν κάνει και ένα πολύ φιλόδοξο έργο, το οποίο είναι το Sage Motel, που κυκλοφόρησε το 2022. Και πρόκειται για ένα concept album που η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα φανταστικό μοτέλ, όπου κάθε δωμάτιο κρύβει μια διαφορετική ανθρώπινη ιστορία. Οι ήρωες των τραγουδιών αντιμετωπίζουν απώλειες, απογοητεύσεις και όνειρα.
0: Αυτό μου θυμίζει, μπορώ να πω, το τι έχουμε, ας πούμε, και εμείς στην κοινότητα. Κάθε άνθρωπος έχει τη διαφορετική του.
1: Σε κάθε δωμάτιο κρύβεται.
0: Σε μια διαφορετική ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Wow, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ήταν όντως πολύ ωραίο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό, τη δικιά του πορεία.
1: Ναι, εσύ. Και έχω να πω ότι το Sage Motel, σαν άλμπουμ, δεν το έχω ακούσει. Έτσι, ναι. Και φαίνεται και πολύ ενδιαφέρον κιόλας.
0: Ναι, τώρα με αυτές τις πληροφορίες, να σου πω την αλήθεια, μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον να κάτσουμε να το ζητήσουμε, μπας και μπορούν να ξεκαθαριστούν.
1: Αμέ,
0: να το
1: ακούσουμε. Είναι πολύ εύκολο αυτό.
0: Αμέ, να το δούμε.
1: Το συγκεκριμένο άλμπουμ λειτουργεί σχεδόν σαν κινηματογραφική ταινία χωρίς εικόνα, όπου η μουσική και η στίχη δημιουργούν ένα ενιαίο αφηγηματικό σύμπαν.
0: Και αυτό το κάνει και προσωπικό σε κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος θα ακούσει το τραγούδι αυτό και θα κάνει διαφορετικές εικόνες. Είναι σαν ένα βιβλίο. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Πραγματικά του το δίνω.
1: Ισχύει. Και ένα από τα στοιχεία που κάνουν τους Monophonics να ξεχωρίζουν είναι η προσήλωσή τους στις ανατολικές τεχνικές ηχογράφησης. Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι δίσκοι παράγονται εξ ολοκλήρου σε υπολογιστές, εκείνοι επιλέγουν να.
0: Ναι.
1: Συχνά παλιό εξοπλισμό. Αναλογικές κονσόλες και βίτα τσόργανα. Αυτή η επιλογή δεν είναι απλώς αισθητική. Αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας τους, καθώς πιστεύουν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μικρές ατέλειες είναι εκείνα που δίνουν ζωή στη μουσική.
0: Και είναι αυτό που έχουμε χάσει στις μέρες μας.
1: Ισχύει. Δηλαδή, ισχύει.
0: Όταν γίνεται κάτι τόσο τέλειο, μετά καταντάει βαρετό.
1: Καταντάει βαρετό, ακριβώς. Δηλαδή, εμείς το έχουμε ζήσει και πολύ κιόλας.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή η δικιά μας ηλικία δεν έχει συνηθίσει να ακούει όργανα κανονικά.
1: Αυτό δηλαδή, ακριβώς.
0: Δηλαδή, ό,τι έχουμε ακούγεται από έναν παραγωγό σε ένα στούντιο, το οποίο είναι από έναν υπολογιστή, είναι τεχνητή τελείως.
1: Είναι τελείως τεχνικό. Αυτό ακριβώς που είπες.
0: Και επαναλαμβανόμενη.
1: Επαναλαμβανόμενοι και ό,τι και αν δούμε πλέον έξω στον κόσμο και με το που ανοίξουμε το κινητό μας δηλαδή, ξέρουμε ότι βλέπουμε βασικά ότι πάντα όλα εξελίσσονται και δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό.
0: Ναι, πολύ γρήγορα.
1: Ναι, πολύ γρήγορα. Τι λες να πάμε για το δεύτερο μας τραγούδι.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

Γιατί εντάξει, συμβαίνουν λάθη. Συμβαίνουν λάθη. Αυτό είναι λανθασμένο τραγούδι. Δεν είναι το τραγούδι που θέλαμε. Εμείς θέλαμε το Πρόμηση των Μονοφόνιξ. Αυτό δεν ξέρω τι τραγούδι είναι. Αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυναμικά με το ωραίο μας τραγουδάκι.

0: Η οικογένεια είναι η αγάπη που παίρνεις ανιδιοτελώς.
1: Είναι το ενδιαφέρον που παίρνεις συνεχώς.
2: Είναι η στήριξή σου στα εύκολα και στα δύσκολα.
3: Είναι το πείσμα που θα σε κάνει να σηκωθείς όταν πέσεις.
4: Είναι η ζεστή αγκαλιά που θα σε πάρει όταν γυρίσεις σπίτι.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 210-8822-122.
5: Και γίνε μέλος της οικογένειάς μας.
6: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
7: Το email μας είναι radio@papakiopa.gr.
6: Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
7: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live 24 όλο το 24ωρο. Λοιπόν, εντάξει, έγινε ένα λάθος. Με το τραγούδι προχωράμε, δεν πειράζει. Το πάμε ένα τραγουδάκι όμως θα είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, κάπως μου κίνησε πολύ την περιέργεια αυτό που λέγαμε και πριν. Μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια να ψάξω και το...
6: Και το καινούργιο του άλμπουμ, έτσι, το Sage Motel, αυτό δεν είναι.
7: Το Sage Motel, ναι, αλλά και το άλμπουμ, το In Your Brain.
6: Ναι. Γενικά παίζουν πολύ με το μυαλό, έτσι. Δηλαδή τους αρέσει η Sage Motel, μιλάνε για...
7: Διαφορετικές προσωπικότητες.
6: Ναι, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές πτυχές ανθρώπων. Έτσι, και στο In Your Brain προφανώς δηλαδή.
7: Προφανώς, ναι, το λέγεται. Το...
6: Εντάξει. Είναι πολύ ψυχολογική η μουσική τους.
7: Έτσι, γι' αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί ο κάθε στίχος τους πραγματικά είναι ξεχωριστός και σ' αγγίζει συναισθηματικά.
6: Ναι,
7: σ' αγγίζει.
6: Είναι και αυτή η δεκαετία του 60-70.
7: Αυτό, έτσι, αυτό που... ακριβώς.
6: Δηλαδή, πηγάζει πάρα πολύ και από τους... ναι. Πηγάζει γενικά από τη soul αυτή, ας πούμε.
7: Ναι, έχουν πάρει πολλά επηρεάσματα.
6: Ναι. Και με τους... Εγώ πλάκα ήθελα να θέλω να μάθω αν έχουν έρθει η Ελλάδα, αν έχουν κάνει κάποιο tour.
7: Έτσι. Δεν διαβάσαμε στις πληροφορίες μας ότι έχουν κάνει κάποιο tour στην Ελλάδα και γενικά δεν είναι γνωστοί για τα tour.
6: Ναι.
7: Η Monophonics είναι πολύ low profile, να το πω και έτσι.
6: Ναι. Αλήθεια.
7: Ναι, είναι πολύ low profile συγκρότημα. Και αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι που τους κάνει και ξεχωριστούς, έτσι.
6: Ναι, είναι που τους κρατάνε, ας πούμε, κρυφούς. Είναι το gatekeeping, ας πούμε, σε ένα καλό τραγούδι.
7: Ακριβώς.
6: Που δεν θα το πεις όποιον και όποιον. Γιατί το κρατάς έτσι συναισθηματικά μέσα σου. Βέβαια, πιστεύω εγώ ότι θα τέριαζαν πάρα πολύ στην ελληνική σκηνή. Δηλαδή, να ακουστεί από ελληνικό κοινό. Δηλαδή, γενικά και εμείς έχουμε τη soul και τη funk. Σαν μουσική στην pop μας.
7: Αμέ.
6: Οπότε σίγουρα είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα ακούσματα. Έτσι.
7: Είμαστε πολύ συνηθισμένοι, ειδικά είμαστε πολύ συνηθισμένοι εδώ στην Ελλάδα και πιο πολύ επειδή παίρνουμε και πολλά επηρεάσματα γιόλας και από την Αμερική.
6: Ναι.
7: Οπότε αφού επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την Αμερική, κάπως έτσι ήταν.
6: Κάπως έτσι μεταφέρεται, ναι. Δηλαδή συνηθίζεται, δηλαδή το αυτί σου όταν συνηθίζει να ακούει τόσο πολύ ξένη μουσική και στην τελική οι περισσότεροι καλλιτέχνες που έχουμε, οι νέοι, να αντιγράφουν τα αγγλικά τραγούδια και τα ξένα. Στην τελική φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον το αυτί μας είναι συνηθισμένο σε αυτά.
7: Ακριβώς.
6: Οπότε μπορεί να το καταλάβει καλύτερα και να του αρέσει πιο εύκολα, γιατί δυστυχώς μας αρέσει ό,τι έχουμε συνηθίσει.
7: Ναι, και πρέπει να εκτιμήσουμε κιόλας και την προσπάθεια των Monophonics, οι οποίοι έχουν, πώς θα το πω, κάπως έχουν κρατήσει ζωντανή μια μουσική παράδοση.
6: Ναι.
7: Χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει ως μουσικό έκθεμα.
6: Ναι.
7: Και να πω, να διαβάζω ότι επίσκεψη στη χώρα μας, κάθε επίσκεψη στη χώρα μας συνοδεύεται από μεγάλη ανταπόκριση και ενθουσιασμό, οπότε έχουν έρθει και στην Ελλάδα οι Monophonics.
6: Δεν το ήξερα αυτό.
7: Τώρα εγώ το διάβασα, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά ναι. Τι θα έλεγες να πάμε για το τελευταίο μας τραγούδι?
6: Φύγαμε.

0: Στο μικρόφωνο ήμουν εγώ, Κώστας.
1: Και εγώ, Πάρης. Και στην ηχοληψία έχουμε τον φίλο μας τον Εμμανουήλ.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο, περιπέτεια, φιλία και υπερφυσικά φαινόμενα. Έναν κόσμο που κατάφερε να κερδίσει εκατομμύρια θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη και να μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Ο λόγος για το Stranger Things, μια σειρά που δεν είναι απλώς μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός που επηρέασε τη σύγχρονη pop κουλτούρα όσο λίγες παραγωγές της εποχής μας. Όταν η σειρά έκανε την εμφάνισή της το καλοκαίρι του 2016 μέσω της πλατφόρμας Netflix, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τεράστια επιτυχία που θα ακολουθούσε. Δημιουργοί της ήταν αδερφοί Matt Duffer και Ross Duffer. Δύο δημιουργοί που αγαπούσαν βαθιά τις ταινίες περιπέτειας, τρόμου και επιστημονικής φαντασίας των δεκαετιών του 70 και του 80. Το όραμά τους ήταν να δημιουργήσουν μια ιστορία που θα συνδύαζε όλα εκείνα τα στοιχεία που τους ενέπνευσαν ως παιδιά. Τη μαγεία της εξερεύνησης, τη δύναμη της φιλίας, τον φόβο του άγνωστου και την αίσθηση ότι πίσω από τη συνηθισμένη καθημερινότητα μπορεί να κρύβεται κάτι εξαιρετικά σκοτεινό και μυστηριώδες.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να μπούμε λίγο στη μπλοκή, έχω να πω ότι αυτή τη σειρά την έχω δει άπειρες φορές. Δηλαδή, παλιά ήταν η αγαπημένη μου σειρά. Είχα κάτι, τα είχα δει όλα τα επεισόδια. Γενικά, το έχω δει όλο πάρα πολλές φορές και έχω καταλάβει τα πάντα μέσα σε αυτή τη σειρά και έχει πάρα πολλά διδάγματα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, είναι γενικά κινεί πολύ το ενδιαφέρον στον κόσμο. Έχει την αδρεναλίνη, έχει την ενέργεια, έχει πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολύ ωραία σειρά που έχει να δώσει πάρα πολλά. Εσείς τι πιστεύετε?
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες, Νέλη, και εγώ την έχω δει τη σειρά. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει που τη σειρά νομίζω ότι τέλειωσα μέσα σε 2 εβδομάδες. Την έβλεπα χειρολεκτικά κάθε μέρα.
2: Έτσι, νομίζω είχα κάτσει 2 εβδομάδες στο καναπέ και έβλεπα μόνο Netflix, γιατί όντως στην αρχή ήταν πολύ ενθουσιασμός όταν έβλεπες αυτή τη σειρά, ήταν πολύ ωραίο θέμα. Δεν ξέρω, εμένα με παρακινούσε πολύ στο να δω κι άλλο, να δω κι άλλο, να δω κι άλλο, ήταν πολύ όμορφα.
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ πρώτη φορά την είχα δει ήταν στον κορονοϊό. Τώρα φανταστείτε να ήμασταν όλη μέρα στο σπίτι, όλη μέρα σε μια τηλεόραση και είχα κάτσει, έβλεπα όλη μέρα αυτό το πράγμα. Είχα φάει τρελό κόλλημα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, τότε που ήμουν και πιο μικρή, με γέμιζε πάρα πολύ αυτή η σειρά. Δηλαδή, με χαροποιούσε τόσο πολύ όλα αυτά που γινόταν, όλη αυτή η ένταση, όλη αυτή η ενέργεια που γινόταν σε όλα τα επεισόδια. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πιο πολύ είναι και περιπέτεια, έτσι.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Ισχύει, είναι περιπέτεια, είναι εξερεύνηση, είναι αγωνία, είναι πάρα πολλά.
2: Ναι, πραγματικά, δηλαδή έτσι. 5 φίλοι, μπορεί και παραπάνω, να είναι μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο κόλλημα. Όσο ρεαλιστικό και να μην είναι, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Γιατί σου δίνει αυτή την αίσθηση της φιλίας, αυτή την αίσθηση της ομάδας. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ισχύει. Ωραία, πάμε να μπούμε και στην πλοκή. Η ιστορία εξελίσσεται στην φανταστική πόλη Χόλιγουντ.

0: Vikings, μια μικρή επαρχική κοινότητα στην πολιτεία της Ινδιάνα. Πρόκειται για μια πόλη που αρχικά φαίνεται απολύτως συνηθισμένη. Οι κάτοικοι γνωρίζονται με τι κρύβεται το δυνά τη και συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με δυνάμεις που ξεπερνούν κάθε λογική εξήγηση. Η εξαφάνιση του Will αποτελεί το σημείο εκείνης της μιας αλυσίδας γεγονότων που αλλάζουν τα πάντα στη ζωή όλων των πρωταγωνιστών. Η μητέρα του, Joyce Byers, αρνείται να δεχτεί ότι ο γιος της χάθηκε χωρίς ίχνος και ξεχνά και ξεκινά έναν προσωπικό αγώνα να τον βρει. Την ίδια στιγμή οι φίλοι του Will, Mike Wheeler, Dustin Henson και ο Λούκα Σίνκλερ αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη δική τους έρευνα. Μέσα από αυτή την αναζήτηση γνωρίζουν ένα μυστηριώδης κορίτσι με εξειρισμένο κεφάλι, παράξενες ικανότητες. Είναι η Eleven, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε συνθήκες απομόνωσης και έχει υποστεί πειράματα τα οποία της χάριζαν οι φυσικές δυνάμεις.
1: Η Eleven αποτελεί ίσως τον πιο εμβληματικό χαρακτήρα της σειράς. Μέσα από τα μάτια της παρακολουθούμε έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κατανοήσει το κόσμο, να δημιουργήσει σχέσεις και να ανακαλύψει τη δική του ταυτότητα. Η φιλία της με τα υπόλοιπα παιδιά εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους άξονες της ιστορίας. Παρά τις υπερφυσικές της ικανότητες, η Eleven είναι ένας χαρακτήρας βαθιά ανθρώπινος, γεμάτος φόβους, αμφιβολίες και συναισθήματα. Η πορεία της από ένα πειραματόζωο ενός μυστικού προγράμματος σε μια νέα κοπέλα που αναζητά τη θέση της στον κόσμο είναι από τα πιο δυνατά στοιχεία της σειράς. Εδώ να προσθέσω ότι δεν ξέρω αν το θυμάστε, παιδιά, ήταν όντως πολύ περίεργο όταν είχαν βρει την Eleven και μετά έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία, αν θυμάστε, που είχε αφήσει το μαλλί της να μακρύνει. Πήγαινε για ρόλερς, δηλαδή
2: ήταν είχε γίνει πιο, είχε...
0: πιο ανθρώπινη.
1: Ναι.
2: Είχε μπει κυριολεκτικά στην καθημερινότητα και στη ζωή.
0: Ναι, γιατί τώρα σκεφτείτε ένα παιδάκι να ζούσε όλη μέρα μέσα σε ένα εργαστήριο και να του κάνουν πειράματα. Δεν είχε ζωή. Όλη
2: δεν
0: την
2: είχε.
0: Ώρα δεν ήξερε πώς είναι το έξω και όταν βγήκε και είχε φίλους και έμενε σε ένα σπίτι. Δηλαδή πιστεύω ότι το είδε και της άρεσε πάρα πολύ και ήθελε να ζήσει σαν αυτά τα παιδιά.
2: Ναι, ήταν κάπως σαν να ζήσει κάτω από μια πέτρα.
1: Πραγματικά, και άμα το σκεφτείς, είναι πολύ δύσκολο μετά από όλη σου την παιδική ηλικία να την έχεις περάσει σε ένα εργαστήριο και μετά να προσπαθείς να προσαρμοστείς με τον κανονικό κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι. Για ένα κορίτσι.
0: Θυμάμαι και στην αρχή που δεν είχε μαλλιά και είχε βάλει περούκα.
1: Και εγώ το θυμάμαι πολύ.
0: Ναι. Δηλαδή ήθελε κάπως να συνδεθεί κι αυτή. Ήτανε...
1: Και στην τελική όμως το βρήκε. Αυτό δηλαδή πρέπει να κρατάμε. Ότι το βρήκε όσο δύσκολο και να ήταν, εφόσον είχε άτομα δίπλα της και τους φίλους της, στην τελική το κατάφερε.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ό,τι
0: ισχύει.
1: Και να πέρασε.
2: Ισχύει. Εγώ έχω μάθει και έχω καταλάβει ότι σε τίποτα δεν υπάρχει ταβάνι και όριο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αρκεί να το θέλουμε.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι.
2: Φύγαμε.

0: Ποτέ δεν είπα όχι στις κάποιες επιρροές.
1: Έξω, αρνιόμουν να αποδεχτώ ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Όχι, δεν θα έρθω σπίτι.
3: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε.
4: Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη σας.
0: Την ημέρα της εισαγωγής μου, είπα ένα ναι που αυτή τη φορά έχει μόνο θετικά να μου προσφέρει.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
3: Πες όχι στη σκλαβιά της χρήσης. Ναι.

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@papaki.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας είναι 210-8822-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσα του Live 24 όλο 24 ώρο. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τον μπαμπά μου. Μπράβο σας, παιδιά, μας ομορφαίνετε το μεσημέρι με τα ωραία θέματά σας. Αγαπώ πολύ, είστε πολύ δυνατοί. Ευχαριστούμε, μπαμπά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάκη.
1: Πάμε να συνεχίσουμε με τις πληροφορίες.
2: Φύγαμε.
1: Ένα από τα χαρακτηριστικά που έκανα το Stranger Things να ξεχωρίσει είναι η εξαιρετική του ικανότητα να αναπαράγει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 80. Οι δημιουργοί δεν αρχίστηκαν να τοποθετήσουν την ιστορία σε εκείνη την εποχή. Δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο λεπτομέρειες που θυμίζουν τις ταινίες, τα παιχνίδια, τη μουσική και την καθημερινότητα των 80's. Οι ποδηλάτες των παιδιών στους άδειους δρόμους, τα επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια των arcades, οι αφήσεις στους τοίχους και οι μουσικές επιλογές συνθέτουν μια εικόνα που προκαλεί έντονη νοσταλγία σε όσους έζησαν εκείνη την εποχή και ταυτόχρονα γοητεύει τις νεότερες γενιές.
2: Οι επιρροές από τον κινηματογράφο είναι εμφανείς σε κάθε επεισόδιο. Οι δημιουργοί έχουν αναφέρει πολλές φορές ότι εμπνεύστηκαν από το έργο του Steven, ιδιαίτερα από τις ταινίες του It και του Close Encounters of the Third Kind. Παράλληλα, οι σκοτεινότερες και τρομακτικές πτυχές της σειράς θυμίζουν έντονα τις ιστορίες του Steph King. Η ιδέα μιας μικρής πόλης που κρύβει φρικτά μυστικά, παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με αδιανόητους κινδύνους και η ύπαρξη παραλλήλων κόσμων αποτελούν στοιχεία που συναντάμε συχνά στα έργα του διάσημου συγγραφέα.
0: Καθώς η σειρά προχωρά από σεζόν σε σεζόν, ο κόσμος της γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. Οι ήρωες μεγαλώνουν, οι σχέσεις τους αλλάζουν και οι απειλές γίνονται πιο επικίνδυνες. Το λεγόμενο Upside Down, η σκοτεινή παράλληλη διάσταση που συνδέεται με την πόλη του Hawkins, εξελίσσεται από ένα απλό μυστήριο σε μια κοσμική απειλή που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα από αυτή την εξέλιξη, η σειρά καταφέρνει να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού και να επεκτείνεται συνεχώς στη μυθολογία της.
1: Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στη μουσική της σειράς το ηλεκτρονικό soundtrack των Kyle Dixon και Michael Stein,

0: βάλει καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας. Οι συνθέσεις τους θυμίζουν τα synthesizer των ταινιών επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 80 και προσδίδουν στη σειρά έναν μοναδικό ηχητικό χαρακτήρα. Παράλληλα, η χρήση γνωστών τραγουδιών της εποχής έφερε ξανά στο προσκήνιο κλασικές επιτυχίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Running Up That Hill της Kate Bush, το οποίο γνώρισε παγκόσμια αναβίωση δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, έχω να προσθέσω ότι τώρα μου ήρθε αυτό, ότι γενικά σε όλη τη σειρά έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία και πολύ ωραίο edit, γιατί για να το κάνουν όλο αυτό όλη την ώρα με τα φώτα, με τα εφέ όλα αυτά, με τα τέρατα, πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να γυρίζεις ένα τέτοιο
2: σκηνικό. Ναι, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη παραγωγή, έχεις δίκιο. Και σκέψου ότι πώς έκαναν και τις δυνάμεις της Eleven, πώς την έκαναν να δείχνει ότι παίρνει τις δυνάμεις, χρησιμοποιεί τα τέρατα, όλο αυτό με το upside down. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και θυμάμαι συγκεκριμένα μία σκηνή που ήταν μέσα στο εγκαταλελειμμένο εμπορικό κέντρο και βγήκε το τέρας το μεγάλο από το upside down και έσωσε τον Μάικλ, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι στην τρίτη σεζόν.
2: Ναι, παιδιά, ήταν πολύ ακραίο εκεί.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι μικρή που ήμουν όλη την ώρα, άντε να βγει η επόμενη σεζόν και σιγά πόσο καιρό να τους πάρει να κάνουν μια σειρά. Αλλά τώρα το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τα εφέ με τα τέρατα και όλα αυτά. Καταρχήν, για να δημιουργήσουν όλα αυτά τα τέρατα, π.χ. τον Demon Gorgon και όλους αυτούς, ήθελε και αυτό πολύ δουλειά. Οι στολές, γιατί εγώ νομίζω ότι ο Demon Gorgon, ας πούμε, που ήταν σαν άνθρωπος κάπως, ήταν στολή. Και σίγουρα έβαζαν και εφέ από πάνω, για να τον κάνουν να φαίνεται πιο με δυνάμεις, κατάλαβες?
2: Ναι, εννοείται, σίγουρα, για να φαίνεται πιο εντυπωσιακός, έτσι λίγο πιο μεγάλος. Και εγώ πιστεύω ότι πολλά μπορεί να ήταν στολή, έτσι με ανθρώπινη μορφή που είχαν περισσότερα, ήταν στολή. Τα άλλα μπορεί να ήταν έτσι εφέ, κατάλαβες, με τον υπολογιστή.
1: Ναι, στην τέταρτη σεζόν ο Βέκνα.
2: Ναι. Πόπο, ναι, τον θυμάμαι.
1: Δηλαδή εκεί πέρα νομίζω παίξανε πιο πολύ με το make-up και όλα αυτά, γιατί ήταν σαν άνθρωπος, αλλά με παραμορφωμένη μύτη, παραμορφωμένα μάγουλα, μάτια και όλα αυτά. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τον Βέκνα το θυμάμαι κι εγώ. Το θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε στο δεύτερο όμως τραγούδι?
2: Φύγαμε.

Αυτό το τραγούδι λέγεται Should I Stay or Should I Go, το οποίο έχει συντροφεύσει πολύ σε πολλά επεισόδια, να το πω και έτσι, σε αυτή τη σειρά.

0: Λοιπόν, να πω και για αυτό το τραγούδι ότι στην ουσία συνδεόταν όταν ο Will ήταν στο σπίτι του και προσπαθούσε να παλέψει με τον Demogorgon για την οικογένειά του και έπαιζε στην ουσία το τραγούδι Should I Stay or Should I Go.
1: Ώστε να τον κρατήσει
0: Ναι.
1: πίσω στο, στην, πώς θα το πω.
0: Στο Upside Down.
1: Όχι, ώστε να τον κρατήσει πίσω στην πραγματικότητα, κάτι σαν να του θύμιζε στην, πώς θα το πω, στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρωπιά, κάτι σαν να του θύμιζε και κάτι σαν να τον κρατούσε έτσι, το τραγούδι το οποίο το άκουγε μαζί με τον αδερφό του, με τον μεγάλο αδερφό του.
2: Ναι, το θυμάμαι. Και
0: Ναι.
2: εντωμεταξύ, άμα σκεφτεί τα λόγια από το τραγούδι, είναι πολύ. Είναι
0: Που
2: πολύ.
0: ταιριάζει πολύ
2: Ναι, είναι
0: σε όλο αυτό που
2: ηρωνικό το
0: έχει.
2: πώς
0: Ναι, ναι.
2: ταιριάζει.
0: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε και λίγο με τις πληροφορίες. Σήμερα το Stranger Things θεωρείται δικαίως μία από τα πιο επιδραστικές τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα. Κατάφερε να ενώσει διαφορετικές γενιές θεατών. Να αναβιώσει το ενδιαφέρον για τη δεκαετία του 1980 και να δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο που έχει ήδη περάσει την ιστορία της τηλεόρασης. Ανεξάρτητα από το αν κάποιος αγαπά την επιστημονική φαντασία, τον τρόμο ή απλώς τις καλές ιστορίες, το Stranger Things αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς η τηλεόραση μπορεί να μετατραπεί σε σύγχρονο μύθο που εμπνέει, συγκινεί και συναρπάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
2: Ισχύει πραγματικά. Ισχύει πραγματικά, είναι πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η σειρά. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είχα φάει τρελό κόλλημα και εκτός από ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον έτσι, εμένα γενικά μου αρέσει το μεταφυσικό, το έτσι λίγο επιστημονικής φαντασίας. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και πάντα μου τονίζει αυτή την περιέργεια που μπορεί για τον κόσμο και για την αλήθεια. Δηλαδή έτσι μου τραβάει πολύ το ενδιαφέρον. Όπως και η συγκεκριμένη σειρά. Ωραία, πάμε να βάλουμε και το τελευταίο μας τραγούδι.
0: Φύγαμε.

0: Αυτό το τραγούδι λέγεται Glory Box των Portishooks. Και σήμερα μια εκπομπή που σας spoiler βρέθηκε στο τέλος της. Εγώ στο μικρόφωνο ήμουν εγώ ο Κώστας.
1: Εγώ η Χρύσα.
2: Και εγώ η Νέλη.
1: Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας Σταφ. Και από εμάς ένα καλό απόγευμα.

0: Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή, έλα να σου πω ένα παραμύθι.
1: Τόσο διαφορετικό και δεν ήξεραν το τρόπο για να πούμε.
0: Στα μικρόφωνα είμαι εγώ, ο Γιάννης Ονή.

0: Εγώ, Κωνσταντίνος.
1: Καθένα κρύβουν μέσα κάτι τι, αν δεν είχα εγώ εσένα.
2: Εγώ, ο Κώστας.
3: Εγώ, Μαχμούτ.

0: Λοιπόν, το παραμύθι που, τα παραμύθια που θα μιλήσουμε σήμερα λέγεται Το Συμβούλιο των Ποντικών και η Αλεπού και ο Πελεργός. Είναι ένα πολύ όμορφο παραμύθι το οποίο μου το είχε φέρει και η μαμά. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά, που μας έφερε στο παραμύθι. Θέλετε να πάμε να ξεκινήσουμε?
1: Λοιπόν, μάμα.
0: Σε ένα πλούσιο σπίτι στην πόλη μαζέθηκαν κάποτε μερικές δεκάδες ποντίκια. Τα είχε προσελκύσει μυρωδιά από το κελάρι, το οποίο ήταν γεμάτο με λαχταριστά τρόφιμα. Είχε φρούτα φρέσκα και ξερά, τυριά κάθε λογής, αλαντικά ξηρούς καρπούς, μαρμελάδες, βούτυρα και του πουλιού του γάλασσα να λέμε. Θα περίμενε λοιπόν κανείς πως το μέρος εκείνο θα ήταν αληθινός παράδεισος για τα ποντίκια. Όμως ίσχυε το ακριβώς αντίθετο.
2: Γιατί στο κελάρι εκείνο του πλουσιόσπιτου ζούσε και βασίλευε μία γάτα με γαψά νύχια και μακριά μουστάκια, που φύλαγε το χώρο σαν άγρυπνος φρουρός και δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει. Τα καημένα τα ποντίκια δεν τολμούσαν ούτε να ξεμητήσουν από τις τρύπες τους.
1: Μην αντεχόταν άλλο την πείνα, αποφάσισαν να κάνουν συμβούλιο για να συζητήσουν το θέμα και να βρουν από τους κοινούς μια λύση. Το σκεφτήκαν από εδώ, το σκεφτήκαν από εκεί, πρότειναν διάφορες ιδέες, όμως δυσκολευόντουσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ώσπου το λόγο πήρε ένας νεαρός ποντικός, ο γνωστός, για την εξυπνάδα και την πονηριά του. Εγώ προτείνω να περάσουμε στο λαιμό της γάτας ένα κουδουνάκι για να την ακούμε όταν πλησιάζει, είπε. Με σιγουριά και τους έδειξε μια κόκκινη κορδέλα από την οποία κρεμόταν ένα λαμπερό κουδουνάκι.
0: Φωνές ενθουσιασμού αντίχησαν παντού. Επιτέλους, αυτή ήταν η λύση που αναζητούσαν. Μόλις όμως καταλάγιασαν το χειροκρότημα, πήρε το λόγο ένας γέρος ποντικός. Ωραία η λύση σου, νεαρέ μου. Αλλά για πες μας, ποιος θα περάσει το κουδουνάκι στο λαιμό της γάτας? Με μιας απόλυτη σιωπή απλώθηκε η ποντικότρυπα. Τα ποντίκια άρχισαν να κοιτάζονται μεταξύ τους σκεφτικά. Δεν άρχισαν να καταλάβουν ότι κανείς τους δεν ήταν αρκετά γενναίος για να κάνει κάτι τόσο ρυψοκίνδυνο.
2: Και αφού καμία λύση δεν βρισκόταν, τα ποντίκια μάζεψαν τα υπάρχοντά τους και έφυγαν από το πλουσιόσπιτο, χωρίς να απολαύσουν ούτε ένα ψίχουλο από τις λαχταριστές λιχουδιές του κελαριού. Για να φέρουν από το ηθικό δίδαγμα αυτού του παραμυθιού είναι για να φέρουν αποτελέσματα μεγάλες ιδέες. Πρέπει να συνοδεύονται από γενναίες πράξεις.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο παραμύθι, λίγο μικρό, αλλά ήταν μεγάλο νόημα αυτό που το παραμύθι που μας λέει ουσιαστικά ότι ήταν μια ομάδα ποντικών, να το πω και έτσι. Και τέλος πάντων ήθελαν να πάνε να μπουν μέσα σε ένα καβάσι το οποίο είχε πολλά τρόφιμα, είχε τυριά, είχε ξηρούς καρπούς, γενικά να τα φάνε, αλλά παραμόνευε μια γάτα και φοβόταν να μην τα φάει τα ποντίκια. Τα ποντίκια φοβόντουσαν να μην τα φάει η γάτα. Και ουσιαστικά έψαχναν να βρουν λύσεις για το πώς θα αποφύγουν τη γάτα για να πάνε να πάρουν τα τρόφιμα. Και ένα ποντίκι σκέφτηκε ότι είχε τη λαμπρή ιδέα να βάλει στη γάτα ένα κουδουνάκι, το οποίο αυτό το κουδουνάκι όταν είναι κοντά η γάτα θα ακούγεται. Και
2: να μετά καταλαβαίνουν τα ποντίκια που ότι πλησιάζει η γάτα και αφεύγανε και καλά, θα τρέχανε. Δηλαδή είχε έτσι τη φαϊνή ιδέα, αλλά δεν είχε ένα τρόπο πως να περάσει το κουδουνάκι στο λαιμό της γάτας. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Ναι,
1: συμφωνούμε.
2: Δηλαδή εντάξει, και εγώ μπορώ, ας πούμε, να πω ότι πολλά πράγματα ότι θέλω να κάνω, αλλά να μην έχω έναν τρόπο να τα κάνω. Τι λέτε?
0: Και εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, Κώστα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και σε ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους έφτασε η πολυπόθητη Δευτέρα της εκπομπής σας. Είμαστε έτοιμοι να σας χαμαρώσουμε. Γιάννη μου, σ' αγαπάμε πολύ. Μια αγκαλιά σε όλους σας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Πάντα δίπλα σου. Σ' αγαπάω πολύ, μαμά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας
3: ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ που μας δώσατε το παραμύθι για να διαβάσουμε σήμερα. Έχουμε και ένα μήνυμα
2: από τη μαμά μου και από τη γιαγιά μου. Σας ακούμε κάθε Δευτέρα Σας αγαπάμε πολύ, Βανέσα και γιαγιά Ελένη. Μαμά και γιαγιά, σας ευχαριστώ πολύ που στέλνετε μήνυμα.
1: Να είστε καλά πολύ. Που μας υποστηρίζετε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
1: Τι θα λέγατε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι?
2: Φύγαμε.

radio. ¿Es eso?

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13-21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσα στο Live24, όλο το 24ωρο. Λοιπόν,
1: έχουμε ένα μήνυμα από το θείο μου. Καλησπέρα σε όλους σας. Κωνσταντίνε, σε ακούμε εδώ στη δουλειά. Πολλά μπράβο σε όλους σας. Πολλά φιλιά και αγκαλιές. Χρήστο, σου ευχαριστώ πολύ που μου έστειλες μήνυμα, δεν το περίμενα. Σ' αγαπώ πολύ και θέλω να έρθεις ένα Σάββατο στα αθλητικά. Αυτά.
2: Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που μπαίνετε και μέσα στη δουλειά σας και ακούτε την εκπομπή μας. Μας δίνει δύναμη αυτό το να συνεχίζουμε να κάνουμε την πορεία μας.
3: Και δείχνει και το νιάξιμο κιόλας αυτό, δηλαδή ότι ο ένας άνθρωπος θα είναι μέσα στη δουλειά του και θα βάζει να ακούει την εκπομπή, είναι το νιάξιμο όλο αυτό που μας δείχνει. Γενικά όλο αυτό. Έχουμε και εμείς συναυλία τώρα την Παρασκευή, σαν υπομονούμε να έρθετε όλοι πάνω να μας καμαρώσετε. Έχουμε και καινούργια τραγούδια. Αυτό και ανυπομονούμε πολύ όλοι μαζί, όλη η κοινότητα. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Γεια σας και από μένα, παιδιά μου. Τι ωραία τα παραμύθια σας και όλα έχουν το νόημά τους. Μαθήματα είναι για τη ζωή μας. Μία αγκαλιά σε όλους σας. Θηρίο μου, σ' αγαπάω πολύ πολύ. Και εγώ σ' αγαπάω, παπά, πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ δύναμη.
4: Και εμείς σ' αγαπάω.
2: Μπράβο, Μαχμούδ.
3: Λοιπόν,
2: πάμε να συνεχίσουμε το παραμύθι.
3: Φύγαμε. Ζούσαν κάποτε στο δάσος ένας πελαργός και μία αλεπού. Ήταν γείτονες εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά και όποτε συναντιόντουσαν, χαιρετούσαν έγκαρδα ο ένας τον άλλον και έπιαναν την κουβέντα.
1: Μια μέρα η αλεπού, που της άρεσαν οι φάρσες και όλο ξεγελούσε τα ζώα του δάσους, με την πονηριά της, κάλεσε τον πελαργό στο σπίτι της για φαγητό. Είχε ήδη σκεφτεί να του κάνει μια αθώα πλάκα για να γελάσει λιγάκι.
2: «Καλέ μου γείτονα, σε περιμένω αύριο στη συμφωλιά μου να σου κάνω το τραπέζι», του είπε. «Τόσο καιρό μένουν δίπλα ο ένας τον άλλον και μία φορά δεν έχουμε φάει μαζί».
3: Ο πελαργός χάρηκε με την πρόσκληση της φίλης και της γειτόνισσάς του και δέχτηκε αμέσως. Την άλλη μέρα μάλιστα φρόντισε να φάει ελαφριά για να μπορέσει να απολαύσει περισσότερο το γεύμα. Πού να φανταστεί ο κακόμοιρος ότι δεν θα τον περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη.
1: Γιατί βλέπετε η αλεπού έχει ετοιμάσει μία σούπα που έδειχνε πολύ λαχταριστή. Όμως τη σέρβιρε μέρα μέσα σε κάτι ριχά πιάτα από τα οποία δυστυχώς ο πελεργός με το μακρύ και μυτερό του ράμφος ήταν αδύνατον να φάει. Όσο και αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να γευτεί ούτε μία σταλιά. Αντίθετα, η αλεπού δεν σταματούσε να πλατάζει τη γλώσσα της και να αναφωνεί πόσο νόστιμο ήταν το φαγητό. Στο τέλος, μέχρι και το πιάτο έγλειψε.
3: Ο πελαργός μόλις κατάλαβε πως η γειτόνισσά του τον είχε καλέσει για να γελάσει σε βάρος του, θύμωσε πολύ, όμως αποφάσισε να μην το δείξει.
2: «Κρίμα που δεν μπόρεσα να γευτώ περισσότερη τη σούπα από τα χεράκια σου, η αλεπού. Νιώθω όμως υποχρεωμένος απέναντι σου γι' αυτό και θέλω να καλέσω και εγώ στο σπίτι μου για να δοκιμάσεις και τη δική μου μαγειρική».
3: Γελώντας κάτω από τα μουστάκια της αλεπού, δέχθηκε αμέσως την πρόσκληση. Έδωσαν λοιπόν ραντεβού για την επόμενη μέρα και αποχαιρετίστηκαν.
2: «Κόπιασε η φιλενάδια. Στο φτωχικό μου καλωσόρισε ο πελαργός της αλεπούς. Την άλλη μέρα χαμογελώντας, πονηρά ελπίζω να ήρθε με όρεξη για φαγητό, σαν αυτό που έφτιαξα για χάρη σου. Δεν έχει ξαναφάει». Η κοιλιά της αλεπούς γουργούριζε δυνατά. Είχε μείνει όλη τη μέρα νηστική και σκόπευε να ζήσετε 2-3 μερίδες από τον πελαργό. Όμως το φαγητό ήταν σερβισμένο σε κάτι ψιλόριγνες καραβές που δεν χαρούσαν τη μουσούδα της αλεπούς.
3: Μετά το πρώτο ξάφνιασμα και βλέποντας πως ο πελαργός απολάμβανε το γεύμα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα, η αλεπού κατάλαβε πως ο φίλος της είχε θελήσει να την πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Έφυγε λοιπόν με την ουρά στα σκέλια, Στο εξής, θα το σκεφτόταν καλά πρωτό αποφασίσει να γελάσει σε βάρος κάποιου άλλου.
4: Μη κάνεις εσύ άλλος, άμα δεν θέλεις να...
1: Να σου το κάνω.
4: Να σου το κάνω.
3: Μπράβο Μαχμούτ. Λοιπόν, έφτασε και αυτό το παραμύθι στο τέλος του. Ουσιαστικά ήταν η Αλεπού και ο Πελαργός γείτονες. Και του, τέλος πάντων, έκανε ένα τραπέζι η Αλεπού στον Πελαργό και του την έφερε, να το πω και έτσι. Ήθελε να του κάνει μια πονηριά. Και του βάλε να φάει σε ένα πιάτο πολύ ρηχό, όπου δεν μπορούσε να φάει ο Πελαργός, γιατί έχει το ράμφος του. Και μετά τον κοροϊδεύε η Αλεπού. Ο Πελαργός είχε μείνει νηστικός, δεν είχε φάει τίποτα, γιατί πίστευε ότι θα φτιάξει κάτι πολύ ωραίο φαγητό για να φάει. Και τέλος πάντων, αφού έγινε αυτό, ουσιαστικά έγινε και το αντίθετο. Έκανε το αντίθετο ο Πελαργός. Δηλαδή, έβαλε, όπως λέει, έφτιαξε να φάει μέσα σε μια μεγάλη κανάτα, να το πω και έτσι. Όπου, όπως δείχνει φωτογραφία εδώ πέρα, χωράει μόνο το ράμφος του. Δεν μπορεί δηλαδή η Αλεπού να πιει από, από αυτή την κανάτα. Και τη, ουσιαστικά η Αλεπού την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Και το ηθικό δίδαγμα του παραμυθιού είναι ότι μην κάνεις τους άλλους ό,τι θέλω να σου κάνω, όπως είπε και ο Μαχμούτ.
4: Αυτό.
1: Εντάξει. Πήρε και λίγο το αίμα του πίσω, να το πω και έτσι, ο Πελαργός. Δηλαδή, τον κοροϊδεύε, λίγο έτσι η Αλεπού. Αλλά την κάλεσε για αυτό στο σπίτι και έβαλε, όπως λες και εσύ Γιάννη, στο... Πώς το είπες, σε μια κανάτα.
3: Ναι, ναι.
1: Και στην εικόνα τώρα που το βλέπω, είναι σε μια κανάτα έτσι... Μόνο το ράμφος του χωράει. Έχουμε ένα παραμύθι μπροστά μας και έχει και εικόνες. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα που έτσι φαίνεται έτσι. Η Αλεπού στεναχωρημένη και ο Πελαργός έτσι γελάει, την κοροϊδεύει κάπως. Και αυτό εννοώ, πήρε το αίμα του πίσω κάπως.
3: Μαχμούτ, σου άρεσε το παραμύθι?
4: Πάρα πολύ παραμύθι. Εσύ τι λένε για το παραμύθι?
3: Πολύ ωραίο παραμύθι, Μαχμούτ. Και γενικά του Μαχμούτ του αρέσουν αυτά τα παραμύθια. Το διαβάζουμε το βράδυ γενικά στα παιδιά της Αλφαφάσης. Πηγαίνουμε οι βοηθοί και τους διαβάζουμε τα παραμύθια. Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα του πατέρα μου. Γεια σας και από μένα, παιδιά. Τι ωραία τα παραμύθια σας και όλα έχουν το ίδιο νόημα. Όλα είναι τα μαθήματα για τη ζωή μας. Μια αγκαλιά σε όλους μας. Σ' αγαπώ Γιάννη μου πολύ και εγώ σ' αγαπά μπαμπά. Σε ευχαριστώ πολύ για το πολύ όμορφο σου μήνυμα. Τι θα λέγατε να περάσουμε σε ένα τραγούδι?
2: Ναι.
4: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Τραμ Τραμ Τραμ. Μου το βάζει και παπά, μου το βάζει και πατέρας μου παλιά. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο μου θύμισε λίγο τα παιδικά μου χρόνια και το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Πάμε να περάσουμε και στο επόμενο μας παραμύθι που λέγεται Ο Λαγός και η Χελώνα. Μια μέρα ο λαγός χορέδευε τη χελώνα για το αργό βάδισμά της. Ατάραχη γυρίζει προς το μέρος του και του λέει: Ας κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για να δούμε ποιος είναι πιο γρήγορος.
1: Ο λαγός έσχασε στα γέλια, ακουγώντας τη χελώνα, αλλά αποδέχτηκε την πρόσκληση. Ο αγώνας ορίστηκε για το επόμενο πρωινό.
2: Η Αλεπού έδωσε το σύνθημα και ο αγώνας άρχισε. Η χελώνα άρχισε να περπατάει αργά, βέβαια, αλλά με σταθερά βήματα προς το τέρμα. Ο λαγός, βλέποντας το αργό ρυθμό της αντιπάλου του, σίγουρος για την νίκη του, στο μέσο της διαδρομής ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο και κοιμήθηκε.
0: Όταν ξύπνησε ήταν ήδη αργά, αφού η χελώνα είχε ήδη φτάσει στο τέρμα, κερδίζοντας τελικά τον αγώνα.
1: Όταν έφτασε πια ο λαγός στο τέρμα, η χελώνα είπε χαμογελώντας: «Ξέρεις, λαγέ, δεν φτάνει να μπορείς να τρέχεις γρήγορα. Η υπομονή και η προσπάθεια πολλές φορές νικούν την ικανότητα».
2: Πολύ ωραίο παραμύθι. Εμένα αυτό μου το έχει διαβάσει και παλιά ο παππούς μου και μου έδωσε ένα, πώς να σου το πω, ένα ηθικό διδάγμα, το ότι μην είσαι τόσο σίγουρος. Άμα είσαι τόσο σίγουρος, μην είσαι τόσο σίγουρος. Καταλαβαίνεις εσύ, Γιάννη, πώς το λέω, το ότι...
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Μόνο και μόνο το πείσμα που έβαλε η χελώνα ότι μπορεί να βγει μπροστά, γιατί το θυμάμαι και το παραμύθι από πολύ μικρή ηλικία που μου το διαβάζανε. Ήταν το μόνο παραμύθι που θυμάμαι, η αλήθεια είναι, που ο λαγός που είχε καθίσει κάποτε κάτω από ένα βέφο που κοιμότανε και μετά τον πήρε ο ύπνος και τερμάτισε η χελώνα και ο λαγός όταν ξεκίνησε είδε τη χελώνα στον τερματισμό.
2: Ναι, αλλά άμα δεν κοιμόταν ο λαγός, δεν θα τερμάτιζε η χελώνα.
0: Ναι, αλλά το έχει δεδομένο, κατάλαβες.
2: Αυτό, επειδή το έχει δεδομένο, λέει εντάξει, θα κοιμηθώ κιόλας.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τη ζωή, ότι να μην έχεις τίποτα δεδομένο, γιατί στη ζωή όλα μπορεί να γυρίσουν.
0: Δεν ξέρεις πόσο σου θα φέρει η ζωή.
2: Και ποτέ να μην θες και εδώ κάτι παραπάνω, γιατί πέρα από το ότι να κερδίσει, θέλει να κοιμηθεί κιόλας.
0: Ακριβώς, να εκτιμάς ό,τι έχεις δηλαδή, είναι και η εκτίμηση πάνω απ' όλα.
3: Ναι, αλλά
1: μόνο και μόνο που η χελώνα ανταγωνίστηκε και ήθελε να βάλει αυτόν τον αγώνα και να κάνει αυτή τη διαδρομή, ήταν πολύ μεγάλο. Το ήξερε ότι θα έχανε κατά βάθος, αλλά στην τελική βγήκε πρώτη. Ήταν πολύ ωραίο. Ας διαβάσει και ο Γιάννης ένα μήνυμα από τη μαμά του.
0: Πολύ όμορφα τα μηνύματα που μας περνάτε. Είναι η αληθινή ζωή. Μπράβο σε όλους σας. Γιάννη, είμαι πολύ περήφανη για εσένα. Σήμερα 6 μήνες. Συνέχισε τον αγώνα σας. Είμαστε δίπλα σας. Μπράβο, χίλια μπράβο. Ανυπομονούμε να σας χαμαρώσουμε στη συναυλία σας. Με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά, για τα όμορφα μηνύματα που μας στέλνεις. Κρατάω πάρα πολλά πράγματα από τα μηνύματα. Ξέρω ότι είσαι στη δουλειά κι εσύ. Και εσύ και ο μπαμπάς. Και ακόμα και να είσαι στη δουλειά και όσο και πίεση και να έχετε, πάντα μπαίνετε και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πράγμα. Το εκτιμάμε όλοι μας εδώ πέρα και πόσο μάλλον εγώ. Αυτά.
1: Όσο και να έχει, οι γονείς μας δίνουν δύναμη. Τους γονείς τους έχουμε, μας δίνουν πιο πολύ δύναμη από όλους μας στη ζωή μας. Είναι κάτι που μας δίνει μια ευχαρίστηση και δύναμη για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Αυτοί που μας μεγαλώσαν από μικρά παιδιά και διάφορα τέτοια.
0: Αυτοί που ό,τι και να τους κάναμε, όπως και να τους περιφερόμασταν, πάντα θα μας συγχωρούσαν και πάντα θα ήταν δίπλα μας. Ενώ έξω κανένας δεν θα... Ό,τι και να γινότανε, πάντα στην πρώτη δυσκολία ο ένας θα φύγει. Ενώ ο πατέρας και η μητέρα και γενικά η οικογένειά σου στα δύσκολα θα είναι μαζί σου και θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μαζί, χωρίς να σε αφήσουν μόνο σου. Και γι' αυτό λέγεται και η οικογένεια κιόλας. Είναι ένας κύκλος όλο μαζί, όλο αυτό.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλά τα είπες, Γιάννη. Εσύ, Κώστα, τι έχεις να μας πεις?
2: Εγώ πιστεύω ότι η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα για όλους. Δηλαδή, πώς να το πω, ο κύκλος της οικογένειας είναι η μαμά, ο μπαμπάς, ο ο γιος, δηλαδή αυτό προχωράει και προς τα κάτω, δηλαδή θα κάνεις και εσύ μια οικογένεια, θα κάνουμε και εμείς μια οικογένεια και μαθαίνουμε μέσα και από αυτό το ότι να προσέχουμε τα παιδιά μας. Τι θα λέγατε, παιδιά, να περάσουμε και στο τελευταίο μας τραγούδι?
1: Να περάσουμε.
3: Φύγαμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, χαροπά.
1: Την ευτυχία τη βρίσκεις στα απλά.
2: Σε μια συζήτηση.
3: Σε μια αγκαλιά.
2: Στο να προσπαθείς για τον εαυτό σου. Που κάποτε εγώ τον είχα παρατήσει.
3: Η Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας
4: μου υπενθυμίζει ότι κάθε μέρα που ξυπνάω
2: αξίζει να είμαι ευτυχισμένος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122.
1: Κάνε τη στροφή στην ευτυχία
3: με ένα χαμόγελο στα χείλη σου.
5: Λοιπόν, ήταν και μια ωραία εκπομπή σήμερα. Ήταν ωραία τα πράγματα που είπαμε.
6: Και εγώ συμφωνώ με αυτά που λες εσύ, Κωνσταντίνε. Πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα, την ευχαριστήθηκα εγώ προσωπικά.
2: Αλλά δυστυχώς έφτασε στο τέλος της.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει το άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Πίστοι στο ραντεβού μας, συντονισμένοι με το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ένα απόγευμα μαζί, κάνοντας παρέα ο ένας τον άλλον, ακούγοντας μουσικές από το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει ταυτότητα, προσωπικότητα και έρωτα για την καλή μουσική, τον αγαπημένο σας σταθμό, το Radio Bird. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι με την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Οι μουσικές επιλογές για σήμερα είναι απλά ροκ μουσικές που θα παίξουν αποκλειστικά στο Radio Bird, τον αγαπημένο σας σταθμό, που ό,τι παίζει εδώ ξέρετε ότι είναι καλό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούσουμε τους Dire Straits από τα 1985 και μέσα από το άλμπουμ τους Brother in Arms στο ομότιτλο τραγούδι. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από το 5ο στούντιο άλμπουμ της βρετανικής rock μπάντας Dire Straits που κυκλοφόρησε το 1985. Ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι Brother in Arms. Το Brother in Arms ήταν το πρώτο άλμπουμ που έχει γίνει 10 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το 8ο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει πιστοποιηθεί 9 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, έχοντας πουλήσει περισσότερο από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια. Το δε τραγούδι Brother in Arms είναι το τραγούδι το οποίο εμφανίζεται ως κομμάτι κλεισίματος στο μόνιμο άλμπουμ. Γράφτηκε το 1982, έτος του πολέμου των νησιών του Φόκλαντ τότε. Συνεχίζουμε με τους Marillion. Την ίδια χρονιά, 1985, για να τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Misplaced and Chill Out στο τραγούδι Kaylee.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους Marillion, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1979. Από τα 1982 έχουν κυκλοφορήσει 19 άλμπουμς που θεωρούνται γενικά σε δύο διαφορετικές εποχές, όπου οροθετούνται από την αποχώρηση του αρχικού τραγουδιστή των Marillion Fish στα τέλη του 1988 και την επακόλουθη άφηξη του αντικαταστάτη του Steve Hogarth στις αρχές του 1989. Έγιναν γνωστοί για τα singles του 1985 «Kaylee» που μόλις ακούσαμε και «Lavender» που έφτασαν στο νούμερο 2 και στο νούμερο 5 αντίστοιχα, με το «Kaylee» να μπαίνει επίσης και στο Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το «Misplaced Childhood» ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Marillion. Είναι ένα πρωτότυπο άλμπουμ που βασίζεται χαλαρά στην παιδική ηλικία του τραγουδιστή Marillion, τον Fish, όπου εμπνεύστηκε μέσα από ένα σύντομο συμβάν που συνέβη εδώ και ήταν υπό την επίδραση των LSD. Αφήνουμε τους Marillion και συνεχίζουμε με τους Genesis, με το τραγούδι τους «Mama» από τα 1983 και μέσα από το 12ο στούντιο άλμπουμ τους με το όνομά τους Genesis. Πάμε να τα ακούσουμε.

Οι μουσικές επιλογές για σήμερα είναι απλά καλές ροκ μουσικές. Ακούσαμε τους Genesis και το Mama από τα 1983 μέσα από το 12ο στούντιο άλμπουμ τους με το όνομά τους Genesis, το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε στα 1983. Το άλμπουμ ήταν μια εμπορική επιτυχία κατά την κυκλοφορία του και έγινε το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ της μπάντας που έφτασε στο νούμερο 1 στα βρετανικά Albums Chart. Έφτασε επίσης στο νούμερο 9 στο αμερικάνικο Billboard 200, πουλώντας πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα. 5 singles κυκλοφόρησαν μεταξύ του 1983 και του 1984, με το Mama να είναι το υψηλότερο σε θέση single του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο νούμερο 4. www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας, που από εκεί μέσα μπορείτε να μας ακούτε ή να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας για τη διαθέτη chat. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Mike Oldfield στα 1983 μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Crisis στο τραγούδι Shadow on the Wall.

Ακούσαμε τον Mike Gordon Oldfield, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, γεννημένος τα 1953, ένας Άγγλος πολιοργανοπαίκτης και συνθέτης. Το έργο του συνδυάζει progressive rock με world, folk, classic, ηλεκτρονική, ambient και new age μουσική. Το Crisis, από το οποίο ακούσαμε το τραγούδι του Shadow on the Wall, είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε στα 1983. Σημείωσε τη συνέχιση της αλλαγής του Oldfield στη μουσική κατεύθυνση που είχε αρχίσει με το προηγούμενο άλμπουμ του με τίτλο 5 Miles Out που κυκλοφόρησε στα 1982, που σηματοδοτείται από πιο εμπορικά και πιο απλά τραγούδια, rock και pop. Το άλμπουμ του, Crisis, περιέχει 3 επιτυχημένα singles, που ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε, το Shadows on the Wall, τραγουδισμένα από το Roger Maxwell Chapman, γνωστό ως Τσάπο, έναν Άγγλο τραγουδιστή rock από το Leicester. Αυτά για το Mike Oldfield και συνεχίζουμε για να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Toto. Θα μας πούν το Hold the Line από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Toto και το τραγούδι τους Hold the Line από τα 1978. Η Toto, ένα αμερικάνικο συγκρότημα της pop-rock και hard-rock μουσικής, ενεργεί από το 1976. Δημιουργήθηκαν επίσημα το 1977 στο Los Angeles. Έχουν κυκλοφορήσει 17 albums και έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια δίσκους μέχρι σήμερα. Στα πιο γνωστά τραγούδια τους, που χρησιμοποιήθηκαν επίσης και σε κινηματογραφικές ταινίες, ανήκουν το Hold the Line που ακούσαμε του 1978 και το Africa του 1982. Το Toto ήταν το ντεμπούτο τους άλμπουμ και το τραγούδι Hold the Line κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 50 στην Αμερική και πέρασε 6 εβδομάδες στα Top 10. Έφτασε επίσης και στο νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά για τους Toto. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Supertramp από τα 1974. Ένα κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα της rock. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Crime of the Century μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που είναι www.radiobird.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα μουσικά θέματα που αναρτούν η παραγωγή του σταθμού μας. Επίσης υπάρχει και το chat που μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι από τη δικιά μου την εκπομπή, μπορείτε να το ζητήσετε μέσω του chat ή μέσα από το inbox που υπάρχει στη σελίδα του Facebook, που από εκεί μπορείτε να βρείτε και το δικό μου Facebook και να μου το ζητήσετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι των Supertramp, Crime of the Century, από τα 1974.

Η Supertramp, ένα κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα, όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού, που σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1969. Τα πρώτα τους τραγούδια χαρακτηρίζονται ως progressive rock. Στην πορεία όμως ενσωμάτωσαν στοιχεία παραδοσιακής rock, pop και art rock μουσικής. Το Crime of the Century, που ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1974. Το άλμπουμ έχει λάβει πολύ καλές κριτικές, συμπεριλαμβανομένες και την καταχώρηση στο περιοδικό Rolling Stone στη λίστα με τα 50 καλύτερα progressive άλμπουμ όλων των εποχών. Πάμε να συνεχίσουμε με μια μπάντα την οποία την ακούς και σου αρέσει ή τη μισείς και δεν θες να την ακούς καθόλου. Και αυτό οφείλεται στη φωνή του τραγουδιστή τους. Πρόκειται για τους Pavlov's Dog. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει παίξει εκατομμύρια φορές στα παγκόσμια ραδιόφωνα και στα ελληνικά, αλλά παρόλα αυτά εμένα μου αρέσει να το βάζω. Είναι το Julia από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ τους Pampered Menial.

Το άλμπουμ τους Pampered Menial είναι το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από την ABC Records στα περιοδικά Q και Mojo στις Classic Special Edition με τον τίτλο Pink Floyd and the Story of Progressive Rock. Το άλμπουμ ήρθε στο νούμερο 26 στη λίστα με τα 40 Cosmic Rock Albums. Αυτά για τους Pavlov's Dog και συνεχίζουμε με μια άλλη αγγλική rock μπάντα, τους Muffled Men's Earth Band, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80 τουλάχιστον στα ελληνικά πάρτις κυριαρχούσε. Το τραγούδι έχει τίτλο Father of Day, Father of Night που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο άλμπουμ τους Solar Fire.

Πραγματικά ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το Father of Day, Father of Night, των Manfred Mann's Earth Band, μιας αγγλικής rock μπάντας που φτιάχτηκε στα 1971 από το μουσικό της Νότιας Αφρικής, Manfred Mann. Οι επιτυχίες τους περιλαμβάνουν διασκευές των τραγουδιών του Bruce Springsteen, όπως το For You, το Blinded by the Light και Spirit in the Night. Το άλμπουμ τους Solar Fire ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1973. Το δε τραγούδι Father of Day, Father of Night ήταν ένα τραγούδι του Dylan που ήταν μια ερμηνεία της εβραϊκής προσευχής Αμίντα. Το 1973 το τραγούδι αυτό το διασκεύασαν και το κυκλοφόρησαν μαζί με το άλμπουμ τους Solar Fire. Πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή με ένα βρετανικό heavy metal συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1968 στο Birmingham, τους Black Sabbath. Παρόλη τη σκοτεινή στιχουργική τους, τραγούδια όπως η μπαλάντα She's Gone και το It's Alright που μόλις θα ακούσουμε, τα φωνητικά τα ανέλαβε ο drummer Bill Ward. Έδειξαν μια πολύ μελωδικότερη πλευρά των Black Sabbath, η οποία διέφερε κατά πολύ από το βαρύ ύφος των πρώτων δίσκων τους. Από το 7ο λοιπόν τραγούδι των Black Sabbath Technical Ecstasy θα ακούσουμε το τραγούδι It's Alright. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Να Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Γεια σας! Καλή αντάμωση ως την επόμενη ζωντανή εκπομπή και εύχομαι στους επερχόμενους παραγωγούς καλές εκπομπές και όσο αφορά για μας όλους καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

Καλησπέρα στα ραδιοπούλια. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια μέχρι και τις 9. Θα κάνουμε ένα ταξίδι σήμερα που θα ξεκινήσει από τη γειτονιά μας και τα Βαλκάνια. Θα πάμε στην Ιρλανδία, την Κούβα, το πράσινο ακροτήρι. Ταξίδια που μόνο η μουσική μπορεί να τα κάνει και να διακτηνιστούμε μέσα σε μία ώρα σε τόσες χώρες, τόσες περιοχές και τόσες μουσικές. Καλή ακρόαση. Ξεκίνημα με μία διασκευή του τάγκο του Εμόρα, της Λορίνα Μακένιτ, σε μία τάγκο διασκευή.

Καλησπέρα τα φιλαράκια. Το ραδιοπούλι. Ακούτε? Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Φορώντας καλοκαιρινό ένδυμα. Το μουσικό θέμα του James Bond εδώ με jazz αποχρώσεις για το ξεκίνημα της εκπομπής. Βγείτε στο μπαλκόνι, βάλτε τη μουσικούλα και φύγαμε. Καλή ακρόαση.

Και από την τζαζ στην Ποσανόβα. Είναι η Κάριν Σόουζα στο γνωστό μουσικό τραγούδι

Καλοκαιρινό ένδυμα φοράμε, τραγούδια ωραία παίζουμε, το ραδιοπούλι εσείς ακούτε. Και αν θέλετε να μας πείτε καλησπέρα, υπάρχει και το chat του σταθμού, εκεί μπορείτε να μας κουνήσετε το μαντίλι. Βουτιά στο χρόνο, αυτό είναι ο Ray Charles που τραγουδάει μπιτλάκια.

η Carmen McRae στο μουσικό θέμα του David Brubeck, Take 5, για τη συνέχεια η Shirley Bassey. Τραγουδάει Simon & Garfunkel. Της πέρα στα φιλαράκια της Αθήνας.

Αιώνιες φωνές, σαν αυτή της Λεϊμπάσεη, θα κρατάνε συντροφιά στο Δινεκές. Άλλη μία τέτοια φωνή είναι και η κυρία που έρχεται. Αρίθα Φράγκλιν. Καλησπέρα στον Άγιο.

Ήταν το Σάνι από την Άγιο για τη συνέχεια Άρωμα Ιταλίας και ξεκίνημα με τη φωνή του Λουίτζι Καταλάνο. Εδώ πειράζει το Il Mondo. Αρισμένο.

0: Και εκεί που κάνουμε βόλτες στο Παρίσι, συναντάμε τη Ζαζ. Να τραγουδάει La Vie en Rose.
1: Des yeux qui font baisser les miens.

Παραμένουμε για λίγο ακόμα στο Παρίσι. Είναι οι καυτερές σαρδέλες και η ζαζού. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.

Φεύγουμε από τη Γαλλία, θα πάμε σε έναν γενικό οίκο, στο Βολάνκα, ο οποίος έκανε ένα δίσκο με διασκευές. Ακούστε πώς διασκεύασε το Eye of the Tiger.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή εβδομάδα. 22 του Ιούνιου σήμερα και μετά από ένα Σαββατοκύριακο με πολύ ζωντανή μουσική, είμαστε εδώ με ζωντανή εκπομπή μέχρι το ρολόι να δείξει 10 και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που λέει Stop the Rock, μόνο που το rock δεν σταματά ποτέ. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε τους Apollo 440, 440 δηλαδή, και το Stop the Rocket του 1999, όπου 440 διαβάζω ότι είναι τα hertz, η συχνότητα κουρδίσματος της νότας λα. Δεν το ήξερα. Μαθαίνουμε διαβάζοντας.

Μένω στα 1999 και ακούμε τους Blink 182 που μιλούν για όλα τα μικρά πράγματα που ενδεχομένως κάνουν και τη ζωή μας ομορφότερη, όπως είναι οι καλές παρέες, οι καλές μουσικές, οι εκδρομές, τα καλοκαίρια. Μήνυματα και σχετικά στο live chat, ξέρετε, οι παλιοί, οι νεότεροι θα το εντοπίσουν κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά, έχουν αρχίσει τα live. Σαββατοκύριακο έζησα δύο ωραίες εμπειρίες, τελείως διαφορετικές. Σάββατο η Μισκούμπρια 30 χρόνια, χτες η μουσική ιδιοφυΐα που λέγεται Brian. Brian λέω, David Byrne. Εντάξει, ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό που είδαμε χτες. Στο μεταξύ έρχονται πολλοί και διάφοροι, μεταξύ των οποίων και οι Offspring που ακούμε τώρα, οι οποίοι θα είναι με τους Bad Religion την 3η 7 Ιουλίου στο Release Festival.

Δυστυχώς δεν θα είμαι στο Soft Spring, όχι ότι έχω παραπονό, αλλά κάποια στιγμή τα λεφτά τελειώνουν, παιδιά. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να είμαστε κάθε μέρα στα στάδια και στους ανοιχτούς χώρους.

Έλεγα λοιπόν ότι το Σάββατο έγινε ο σχετικός χαμούλης στην πλατεία Νερού με τα μισκούμπρια και τα 30 χρόνια επιτυχίες. Εκεί λοιπόν ένα από τα τραγούδια που έπαιξαν και ταιριάζει και στο καλοκαίρι ήταν το Brazil Miss 1-0. Έχουμε και Μουντιάλ και η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει με τη Βραζιλία είσαι χαμένος από χέρι.

Αυτά που λέτε με τα ημισκούμπρια, που θυμηθήκαμε τα νιάτα μας, καλό είναι αυτό να συμβαίνει. Και την επόμενη μέρα χθες, εκεί μας βγήκαν οι οθαλμοί που λένε και τα ημίς, καθότι γίναμε μάρτυρες ενός υπερθεάματος, πολύ διαφορετικού από ό,τι ξέρουμε στα live, από τον David Byrne. Αυτή τη μουσική ιδιοφία είπε πολλά και αγαπημένα. Δύο κομμάτια που δεν είπε, τα έχω δώσει σειρά. Το ένα είναι το Loco D'Amor, που είναι αρκετά Latin και ταιριάζει και με τα εμείς που παίζανε πριν, μουσικά τουλάχιστον. Και σε λίγο θα ακούσουμε και την δεύτερη επιλογή, που επίσης δεν έπαιξε, αλλά δεν κρατάμε παράπονο.

Λόγκο d'amour, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει και το λόγκο και το amour, τρελός από έρωτα. Ένα ακόμα κομμάτι που δεν ακούσαμε χτες. Ακούσαμε αρκετά το Talking Heads, αλλά όχι αυτό, το οποίο έρχεται από το Little Creatures 1985 και είναι το The Lady Don't Mind.

Στην χθεσινή λοιπόν συναυλία υπήρχαν άλλα δύο συγκροτήματα που τα ξέραμε από καθόλου ως ελάχιστα και τα οποία μας εντυπωσίασαν. Ακούμε δείγμα λοιπόν και από τα δύο. Πρώτα από τους Dead Letter που μας έρχονται από την Αγγλία και βγήκαν πρώτοι

Η δεύτερη μπάντα ήταν η Nation of Language, που μας έρχονται από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, μια μπάντα που θυμίζει πολλές παλιές, όπως τους Depeche Mode, τους New Order, τους Orchestral Manoeuvres in the Dark. Θα το καταλάβετε από τον ήχο τους.

Αυτή λοιπόν ήταν η Nation of Language, που νομίζω ότι ακούω συγκροτήματα των 80s, των 90s. Εμένα μου θυμίσαν αρκετά και τους Human League. Γι' αυτό παίζω ένα κομμάτι από αυτή την πολύ ωραία μπάντα.

Απολαυστικός καλοκαιρινός ήχος από τους Human League από τη δεκαετία του 80, από το Dare, το πρώτο τους δίσκο. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια κάτι Δευτέρα, Τέταρτη και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο θα κάνουμε κοπάνα.

Και επειδή σήμερα μιλάμε αρκετά για τα live που γίνονται, αν σκέφτεστε να πάτε στο Moby που είναι 1 Ιουλίου, χάσατε, sold out. Λογικό μου κάνει.

Ο Μόμπι λοιπόν έκανε το εξής στα social media, ανέβασε την αρχική playlist που επρόκειτο να παίξει στο live και μετά ζήτησε και άλλα κομμάτια που αγαπούν οι ακροατές του. Και του στείλαν και άλλα, τα οποία επίσης τα πρόσθεσε και ήδη έχει φτιαχτεί μια super wow λίστα που εμείς που δυστυχώς δεν θα είμαστε εκεί μπορούμε να την ετοιμάσουμε σε ένα αρχείο, να την ακούμε και να νομίζουμε ότι είμαστε. Αν και το live από το ηχογραφημένο, παιδιά, είναι μέρα με τη νύχτα. Χθες λοιπόν είχαμε μαζευτεί αρκετοί από το Radio Bird στη συναυλία του David Byrne. Ήταν η Όλγα η Παπαλεξάνδρου, ήταν ο Γιάννης ο Δαμόκας, ο Ανέστης ο Χατζιαντωνίου και αρκετοί από αυτούς θα είναι και στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη στις 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αστήρευτος και αυτός, καινούριο κομμάτι, το πόσο ακόμη παίζει τώρα.

Παύλος Παυλίδης λοιπόν, ο οποίος δεν θα είναι μόνος του στο release, θα είναι με άλλους δύο σημαντικούς μουσικούς. Το παιδί τραύμα που ακούμε τώρα θα μπορούσε να ήταν το ανίψητο, ας πούμε, ή το παιδί του μουσικά.

Άντε, ας ακούσουμε και τον τρίτο της παρέας που θα είναι στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη, που δεν είναι άλλος από τον Παν Παν, εδώ σε ένα τραγούδι που συμμετέχει στα φωνητικά η Καλλιόπη Μητροπούλου.

Άκουγα τους στίχους του τραγουδιού όπου περιγράφει δύο πρόσωπα που έχουν σχέσεις, βρίσκονται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ένα καναπέ και το τραγούδι λέει ότι κάνουμε να το κάνουμε μόνο με τα μάτια. Χλωμό το ακούω αυτό, αλλά οκ. Ποιητική, καλλιτεχνική αδεία το δεχόμαστε.

Σήμερα η εκπομπή έχει επηρεαστεί από τα live, το έχω ξαναπεί, γι' αυτό και κάνω αναφορά και στα προσεχή. Την Πέμπτη ας πούμε έχουμε άλλο ένα sold out στο Release Festival, οι Gorillaz θα είναι εκεί και όσοι πάνε πιστεύω θα περάσουν πάρα πολύ ωραία.

Μας βγήκε λίγο παρτάκι η σημερινή εκπομπή. Να, εντάξει, καλά, είναι καλοκαίρι. Είπαμε, χαλαρά. Τα ψυχοπλακωτικά και τα πολύ προχωρημένα για το χειμώνα. Λοιπόν, με πιάσε μια νοσταλγία. Θα πάμε στο 87 να ακούσουμε το True Faith από τους New Order. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Και αφού έρχεται ο Καραμάνης, πρέπει να μείνουμε συνδεδεμένοι. Και όπως λέει και το τελευταίο κομμάτι, connected. Stereo MCs, καλό βράδυ από μένα, ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια, τα λέμε Τετάρτη στις 9.

Γεια σας φίλοι και φίλες, εδώ η Μουσική Τάξη όπως κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ θα σας κάνει παρέα για μία ώρα με μουσικές επιλογές από το χώρο της ροκ. Στην εκπομπή μας άνοιξαν οι Vegas Opera, ένα σκοτσέζικο προγκρέψι ροκ συγκρότημα από την Κρασκόβη που πήραν το όνομά του από την όπερα του Ζητιάνου, μια όπερα μπαλάντα σε αυτή τη πράξη γραμμένη το 1728 από τον Τζον Γκέι.

Θα θυμίσω ότι κάτω δεξιά υπάρχει το chat, όπου αφού γράψετε το όνομά σας μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην παρέα μας έρχονται οι Axe, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα από το Gainesville της Φλόριντα, που σχηματίστηκε το 1979 και διαλύθηκε το 2012.

Στην παρέα μας τώρα έρχεται ο Ατομικός Κόκορας, η Atomic Roosters, ένα βρετανικό rock συγκρότημα που παίζει και αυτό progressive rock. Ιδρύθηκε το 70 με δεκαετία του 80.

σημερινή εκπομπή επιλέχθηκε να μην έχει ηχηρά ονόματα της ροκ, αλλά μικρότερα, τα οποία όμως είναι και πάρα πολύ καλά. Στην παρέα μας έρχεται ο στρατηγός Lee. General Lee είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, κατά κόσμον David Myers, ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης που κινείται στον χώρο της country και της southern rock. Έβγαλε ένα συγκρότημα, ένα δίσκο, συγγνώμη, το 2006, αλλά κυρίως κυκλοφορεί το τραγούδι του μέσω ανεξάρτητων επιτυχίων του.

Clark Sville είναι ένα από τα πιο γνωστά και δυναμικά κομμάτια του αμερικάνικου εναλλακτικού rock συγκροτήματος Green on Red. Κυκλοφόρησε το 1987 ως single και περιέχεται στον εξαιρετικό του δίσκο The Killer Inside.

Το As the Dragonfly Flies είναι ένα τραγούδι, ένα κομμάτι του βρετανικού νέου ψυχεδελικού και new wave συγκροτήματος The Acyclic Works. Ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο του, στο The Acyclic Works. Είναι το δεύτερο κομμάτι, ένα δίσκο το οποίο κοσμεί και τη δισκοθήκη.

Λοιπόν, είσαι ότι είσαι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τον Jeff Martin σε ένα τραγούδι, διασκευή ενός θρύλου της blues του Delta, Delta Blues, Robert Johnson το όνομά του, το διασκευάζει ο Jeff Martin.

Προηγουμένως ακούσαμε το στρατηγό Λί και General Λί, όμως ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε και τους Τζερόνιμο. Το Τζερόνιμο λοιπόν είναι ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στη Γερμανία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Gone, είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1972 στο τελευταίο και τρίτο δίσκο τους, στο Time Ride.

Ο άνθρωπος ήταν μπασίστας στους Monty Blues, αλλά κάποια στιγμή είπε να κάνει και αυτός το ντεμπούτο του με solo album. Ο John Lodge λοιπόν, διάσημος μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης του συγκροτήματος, όπως είπαμε, το Monty Blues, κυκλοφόρησε το δίσκο Natural Avenue, από όπου ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, τον Γενάρη του 1977. Δίσκο που επίσης κατά

Ο ένας τραγουδιστής στα συγκροτήματα Free και Bad Company, καθόλου τυχαία τα συγκροτήματα. Ο άλλος drummer στους Small Face, Face αλλά και στους Who. Οι φίλοι αυτοί ενώθηκαν και έφτιαξαν ένα rock συγκρότημα, super group, τους The Low, το οποίο τον Μάρτιο του 1991 κυκλοφόρησαν το ένα και μοναδικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Από εκεί ακούμε το τραγούδι For a Good Ride.

Subway Train είναι ένα τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά και εμβληματικά κομμάτια των New York Dolls. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο μνημειώδη ντεπούτο δίσκο τους που κυκλοφόρησε στις 27 Ιουλίου του 1973. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αποτελεί θεμέλιο λίθο του glam rock και του αμερικάνικου πρωτοπανκ ήχου.

Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχουν πει οι Temptations το 1966 και με μεγάλη επιτυχία, αλλά 6 χρόνια μετά, σε 1972, το κυκλοφόρησαν σε διασκευή οι Ray Earth. Είναι το τραγούδι I'm Losing You, μια από τις πιο δυναμικές, εκπληκτικές και επιτυχημένες διασκευές στην ιστορία του rock funk ήχου. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί έχει λίγο ιστορία. Το I Can Drive 55 είναι ένα τραγούδι του μουσικού Sammy Hagar, γνωστότερο και ως Red Rocket. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1984. Κυκλοφόρησε γιατί ήταν μια αντίσταση στον νόμο των 55 μιλίων. Υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορείτε να υπερβαίνουν τα 55 μίλια, περίπου 89 χιλιόμετρα, σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Ένα όριο όμως που οι οδηγοί και οι φίλοι των γρήγορων αυτοκινήτων θεωρούσαν εξαιρετικά χαμηλό και εκνευριστικό, γι' αυτό και ο Σάμι έβγαλε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε μόλις τώρα.

Το συγκρότημα που έρχεται λέγεται Fossils και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά διάβασα ότι είναι ένα ινδικό hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στην Καλκούτα, στην Δυτική Βεγγάλη, στην Ινδία το 1998, παρότι το συγκρότημά του λέγεται Fossils 1969. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε το Γενάρη του 1999 και η αρχική αντίδραση του κοινού δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν αρνητική. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εμφανίσεων αντιμετωπίστηκαν με χλεβασμό και εχθρότητα λόγω του ροκ στυλ και των τεχνικών τους. Εμένα πάντως μ' άρεσε και μπράβο μου γι' αυτό το ακούμε.

Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο την απόλαυσα και εγώ. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Δευτέρα. Να ευχαριστήσω τους φίλους που ήταν εδώ μαζί μου. Παραμείνετε ευτυχισμένοι και υγιείς μέχρι την άλλη Δευτέρα. Το τραγούδι που θα κλείσει την εκπομπή το αφιερώνω εδώ στο φίλο, τον Λεωνίδα.